ημερολόγιο μηχανών, ημέρα 85. Το γρανάζι που έστησαν οι μηχανές στο κέντρο του κόσμου πηγαίνει ανάποδα. Οι δείχτες του κινούνται αριστερόστροφα και ο χρόνος μετράει προς τα πίσω. Φήμες λένε για ανθρώπους στην κοιλιά του που γυρίζουν τα γρανάζια του με τα χέρια. Σταμάτα να κυνηγά στα σύννεφα και πίδα, φώναξε η μηχανή στη γυναίκα. Και εκείνη βούτυξε από το 6. Η ώρα έδειχνε 0.

μόνος στο σπίτι να νιώθω ζεστά μετά από τόσους χειμώνες. Δεν κατάφερα τίποτα μόνος. Αγάπη στα αδέρφια μου, όμορφες εικόνες. Δεν έχεις τόψο τι θέλω να πω. Στα αρχίδια μου, αν στα μπακαλά, πώς μιλώ. Ανέστητος που δεν ξέρω πώς να αγαπώ. Δεν ξέρω πώς να διαχειριστώ.

0: πιάνοντα από πάνω μου θάρρουν πως θα ανεβούνε. Ποτήρια έχουν στους στίχους, θέλουνε να κρυφαγούνε. Μαζεύονται κουμπάρες, θέλουνε να μας τη βγούνε. Είμαστε ψηλός μες στα άχυρα, όλοι οι ράπερς μας.
1: Μα μου είπαν.
2: Έχω σαφίδι στο πλάι μου, ποιον έχει στην πλάση, πες μου γαμάρι.
3: Ξεφτιλίζω.

Απλά δεν παίζω μες στα BPM μου. Πάνω κάτω τα αμάξια στην μπροστά τους δρόδα. Θα ξαναφέρω τα γαρό που κάμισα στη μόδα. Αυτό θα μείνει κλασικό σαν να πατάω ντύλα. Είμαι απ' τη Θράκη, έχω ήδη στο σπίτι μα.

0: μία δεν νιώθουμε ωραίοι. Αυτό που μας νοιάζει την κάθε μας μέρα να ζούμε σαν νέοι.
1: Τα χρόνια κυλάνε σαν να ήταν χάντρες από το κομπολόι. Η πόλη κοιμάται, μα η πόλη ξυπνάει και η πόλη μετρώει. Οι πιτσιρικάδες αλλάξανε μούτρα και ρίξανε μπόι. Και εμένα με φάγανε λογοτεχνίες σαν άμα το λ.

φωτογράφω για όταν έρθουν τα κρύα και δούμε στα αλήθεια τα ζόρικα. Στη γειτονιά μου δεν υπάρχουν κρεβάτια, γαμώτο δεν είχαμε όνειρα. Σκάω σε τρία αστέρια, μη σε λένε μαγαζί με πιτζάμε σαν την καραντίνα. Κι όλοι γύρω κουστούμάτι με κοιτάνε σαν να μένω.

Τηλέφωνα και ξυπνητήρια πετά στο ταβάνι το σώμα μου. Θέλω να αρχίσω πάλι τα βιβλία να βάλω σε τάξη το φόβο μου. Υπάρχουνε μέρες που δεν την παλεύω, μα πάντα παλεύω στο λόγο μου. Κι υπάρχουνε τρόποι για την κορυφή, μα κανένας δεν έχει τον τρόπο.

Θέλω να μάθω στον καθρέφτη σου τι βλέπεις. Αν έχεις κάπου να πιαστείς ή ακόμα πέφτεις. Αν έχεις κάτι να πιστεύεις για να αντέχεις. Αν αγαπάς αυτό που θες ή αυτό που έχεις. Η πρώτη αποτυχία σίγουρα με πλήγωσε. Αλλά για την επιτυχία μου ευθύνεται. Ευχαριστώ αυτά τα μάτια που με κρίνανε. Ευχαριστώ τα λόγια που πάνε δεν γίνεται. Είπα στα παιδιά δεν πάει.

ωραία, θυμάμαι τη νιώτη. Είμαι στο υπόγειο και βγαίνουν οι στίχοι μου οι πρώτοι. Και τότε θα δίνα τα πάντα να ζήσω το τώρα. Και τώρα θα δίνα τα πάντα να ζήσω το τότε. Η μόνη συνταγή επιτυχίας που ξέρουμε.

χέρι κοιτούμε τη δύση.

Habits Radio. Your daily habit.

0: Το επίπεδο των rapper στην Ελλάδα. Το επίπεδο των rapper στην Ελλάδα. Γενικά. Δεν θα μιλήσουμε συγκεκριμένα.
1: Έχει φτάσει ως ένα επίπεδο, φίλε, αλλά δεν ανέβαινε πάνω.
0: Κοίτα, μαλάκα, εγώ να σου πω κάτι τώρα. Πιστεύω ότι το rap πάλι πιστεύω έχει. Ανεβαίνει πάλι, ενώ κάπου είχε κάνει μία κάμψη. Αλλά το επίπεδο στην Ελλάδα είναι γάμισέτα. Κάμφισέτα. Τι είναι, το επίπεδο είναι ξεφτυλισμός. Δεν είναι τώρα, μιλάμε για πολύ άσχημη κατάσταση. Όχι αστεία, έχουν πραγματικά μπερδέψει την πουτσα με την πουτσα εδώ πέρα. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται.
2: Και διαβάζουν. Μπερδεύουν το βόλεϊ με το τρόλεϊ όταν παίζουν μπάσκετ.
1: Για όλα τα σχήματα λες.
0: Σωστά. Είπα, μιλάω γενικότερα, δεν μιλάω συγκεκριμένα. Γενικότερα δεν μιλάω μόνο για σχήματα. Μιλάω και για τους άλλους.
2: Για τον κόσμο.
0: Για τους ακροατές, για όλους. Τους απ' έξω. Όλοι.
1: Περισσότερο είναι πιτσιρικάδες.
0: Και πιτσιρικάδες που είναι, ρε μαλάκα. Δεν είναι. Είναι τώρα. Ο καθένας στο μάτι. Ναι, ο καθένας στο μάτι για τον κοντό του. Κοιτάνε να βγάλουν τα μάτια τους να πούμε. Όλοι.
1: Αυτό είναι η λαναρκή. Σε τι επίπεδο να φτάσει από εκεί πέρα.
0: Βγαίνει να πούμε κράζει τώρα, να πούμε κράζουν. Έχουν αυτό το φόρουμ και κράζουν. Του ζητάνε, μιλάνε για ναρκωτικά, αλλά ακούω σαν υπερσχύλ. Πού πας ρε.
3: Ένα-δύο. Αυτή είναι η φωτιά μας.

0: πήρα.
1: Έλα, έλα λίγο. Όλο ζητάς να ξεφύγω. Μια βόλτα μαζί μου να έρθεις. Από τα μάτια μου θέλω να δεις. Πόσες επιλογές είχα. Σκύλος που θέλει την πίτα, όχι την ξύγα. Είχα τα λίγα, όμως το νου μου. Πάντα

Το βλέπω σαν άθλο και σου έχω στον ουρανό. Έπαθα, τελειώσω και θάρθω. Μια φωνή που δεν μ' αφήνει να ερεμήσω και πάλι. Σε μια στιγμή όλα τα παίζω και ας τα χάσω χαλάλι. Είναι γραμμένο για τις νύχτες που γυρνάγαμε χάλι.

Είπα τώρα ή ποτέ. Δεν με παίρνει ξανά να αποτύχω. Ματώνω και γράφω το στίχο. Φρενάρω πριν φύγω στον τοίχο. Είπα τώρα ή ποτέ. Θα με δω να μ' ακούν τα παιδιά μου. Το τι πέρασα ξέρει η καρδιά μου.

για τα χρήματα. Δεν θέλω να θυμάμαι τα χρόνια που ήταν δύσκολα. Τότε που έτρεχα για μεροκάματα, το βράδυ έπιανα, σχόλουσα χάραμα. Με ρωτάει ο δρόμος αν θα είμαι κι εγώ ένα χρώμα σε αυτό που κοστίζω, γραφίζει την καρδιά.

χάθηκα. Είπα τώρα ή ποτέ, δεν με παίρνει ξανά να αποτύχω. Ματώνω και γράφω το στίχο, φρενάρω πριν φύγω στον τοίχο. Είπα τώρα ή ποτέ, θα με δω να μ' ακούν τα παιδιά μου. Το τι πέρασα ξέρει η καρδιά μου.

0: πιστέψεις σαν σου πούν πως αυτοκτόνησα.
1: Follow us on Facebook, Twitter and Instagram. Habits Radio. Your daily habit.

0: Μπράβο ρε Πιτζάνη.
1: Ανοίγουν οι πέσεις εσύ και τα εγώ ανοίγουν οι πέσεις κλείνουν.
0: Μα αυτό έπρεπε να πεις. Αυτό είναι το
1: σωστό. Το κρατήσαμε.
2: Κάθε φορά.

που γράφω κάτι ο κόσμος μιλάει. Και ξεκινάει το debate για το που θα φτάσω. Θα περιμένω τη στιγμή που με ξεχνάνε όλοι, για να ξαναγυρίσει υγεία και να ξαναγράψω. Είμαι στην πιο λάθος στιγμή, στο πιο σωστό σημείο. Αλλά μα ξέρεις που πηγαίνεις, δεν μετρά ο χρόνος. Πόνεσα, έχασα.

0: τόσο με τα βράδια του γράφει με λύπη και τα δάκρυα λίμνη, όμως το πρωί είναι αλήγιστη. Δεν έχω ξαναδεί άλλη ψυχή με τέτοια δύναμη. Κάθε φορά που γράφω κάτι ο κόσμος μιλάει και ξεκινάει το debate για το που θα φτάσω. Θα περιμένω τη στιγμή που με ξεχνάνε όλοι για να ξανάγει η ησυχία και να ξαναγράψω. Είμαι στην πιο λάθος στιγμή, στο πιο σωστό σημείο, αλλά μα ξέρεις που πηγαίνεις, δεν μετρά ο χρόνος. Πόνεσα, έχασα, νίκησα, έμαθα, τίποτα από αυτά δεν τα έχω κάνει μόνος.
1: Follow us on Facebook, Twitter and Instagram. Habits Radio. Your daily habit.

0: τα δικά μου.
1: Το επίπεδο το rapper στην Ελλάδα.
0: Αυτά που ξέρω εγώ, εσείς δεν ξέρω. Τι στιγμές οι δικές μου ολοκτεύε.
1: Το επίπεδο το rapper στην Ελλάδα. Γενικά. Δεν θα μιλήσουμε συγκεκριμένα.
2: Έχει φτάσει σε ένα επίπεδο, αλλά δεν είναι περίπου πάνω.
1: Τι να μαλάκα, εγώ να σου πω κάτι τώρα. Τι πιστεύω ότι το rap πάλι πιστεύω έχει. Ανεβαίνει πάλι, ενώ κάπου είχε κάνει μια κάμψη. Αλλά το επίπεδο στην Ελλάδα είναι γαμισέτα. Κάφισέτα. Τι είναι, το επίπεδο είναι ξεφτυλισμός. Δεν είναι τώρα, μιλάμε για πολύ άσχημη κατάσταση. Όχι αστεία, έχουν πραγματικά μπερδέψει την πουτσα με την πουτσα εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι τους γίνεται.
3: Μπερδεύουν το βόλεϊ με το τρόλεϊ όταν παίζουν μπάσκετ.
2: Για άλλα σχήματα λες.
1: Σωστά. Είπα, μιλάω γενικότερα, δεν μιλάω συγκεκριμένα. Γενικότερα δεν μιλάω μόνο για σχήματα. Μιλάω και για τους άλλους.
3: Για τον κόσμο.
1: Για τους ακροατές, για όλους. Τους απ' έξω. Όλοι.
2: Περισσότερο είναι πιτσιρικάδες.
1: Και πιτσιρικάδες που είναι ρε μαλάκα. Δεν είναι. Είναι τώρα. Ο καθένας το μακρύ. Ναι, ο καθένας το μακρύ για τον κοντό του. Κοιτάνε να βγάλουν τα μάτια τους να πούμε. Όλοι.
2: Αυτό είναι η λαναρκή. Σε τι επίπεδο να φτάσει εκεί πέρα.
1: Βγαίνει να πούμε κράζει τώρα, να πούμε κράζουν. Έχουν αυτό το φόρουμ και κράζουν. Του ζητάνε, μιλάνε για ναρκωτικά, αλλά ακούσα υπερσχύλ. Που πα ρε.

0: πάλι να τραβήξεις.
1: Πια δεν με νοιάζει, πια δεν με νοιάζει. Γίνοντα λες το χαλάζει. Και

ψυχή καρδιά στο βράδυ την ακούω ξανά σωπαίνει. Ένας παράξενος ρυθμός σε χτύπη μπερδεμένη. Ξυπνάει και που άνεμος με παίρνει. Πιο κοντά στο φως διωχνεί το βάρος με μια χειραψία δεμένη. Έλα σε ξανά φοβήσω. Βλέπω το παρόν, το παρελθόν. Μια στάμπα που κι αυτή θα σβήσω. Δεν θέλω τίποτα απ' την αρχή θα τα αρχίσω. Απόψε βαλά προορισμό για να το ξεκινήσω. Δεν συμπαθώ τη βάφη γκρίζω. Πώς στηρίζω τι μπουνιές κρατά πολεμά. Ακόμα κι αν τη λήξη του σφυρίξω. Δεν παρετούμε ελπίζω. Τι κάνουνε για μένα στέγη πάνω από το κεφάλι μας. Τα λες τα ζουν ακόμα ψάχνω τρόπους να την κλείσω. Μα πορεία γεμίζω. Πιστεύω πως μια νότερη δύναμη μ' αγαπά για κάποιες μέρες δεν τη βρίσκω. Αλλάζω μου το πείσμα εσύ να μην αλλάξεις άμα στο ζητήσω. Σ' αγάπησα για αυτό που είσαι εγωισμός είναι θα το πατήσω. Να ρίχνω μούτρα δεν το συνηθίζω.

μέσα από όλα υπάρχει ο χρόνος. Βιάζομαι όπως βιάζεται να φτιάξει το παλιό καινούριο χρόνος. Υπάρχω για αν υπάρχεις, υπάρχεις για να είσαι μόνος. Συνέστημα βαθύ γαλάζιο, πνίγω με λασιτόμος. Υψώνεται πανίρια κύμα, πνίγεται όποιος σώνεται. Νεκρός θα ζει μέσα το βάρος, παπλά δεν σηκώνεται. Δεν ξέρω τι θέλεις, μα ξέρω φεύγεις. Λάθος εποχή κυνηγιού, δε με σκοτώνω και εσύ να βλέπεις.

Ίσως μια μέρα αγαπηθώ, ίσως μια μέρα να ακουστώ, ίσως μια μέρα να σε δω να σου μιλήσω, ίσως μια μέρα να αφαιθώ, ίσως μια μέρα να γυρνώ, ίσως μια μέρα εσφαιρεί.

Μια διπλή γραμμή μ' αλλιώς ο κόσμος μας χωρίζει. Τα απόψη είναι ηθικό δίδαγμα. Ποιος θα καταφέρει ευθεία να πάει να μην στραβοπατήσει. Μιλιά μπροστά. Μια διπλή γραμμή μ' αλλιώς ο κόσμος μας χωρίζει. Τα απόψη είναι ηθικό δίδαγμα. Ποιος θα καταφέρει ευθεία

πως να με συναρπάζω. Το στόμα να τρέχει πιο γρήγορα για από τη σκέψη πως πρόκειται κάποτε το να σε χάσω. Ποτέ δεν που υπάρχω μου μοιάζω. Δεν άλλαξε τίποτα μόνο στο like, στο λίγο καλύτερα να μπορώ να σταθώ, να αντισταθώ και να ράζω. Ψτε εδώ σε κοιτάζω. Δεν ήμουν ποτέ στο επίκεντρο της προσοχής και δεν ζήτησα κάτι παράλογο. Ξέρω τα όρια για μου επιδείξω το μέχρι που μπορώ να φτάσω. Φορές με θαυμάζω, φορές που κοιτιέμαι και μου έρχεται το να γελάσω. Σιγά να μην κλάψω, σιγά να μην ζήσω, σιγά από τη μισέρια να μην σ' απαλλάξω. Απλά ξεχνάω. Θέλω να σε δίπλα μου, ακούγομαι παιδί, μα προσπαθώ να με μου δείχνεις που να πάω, ναι. Απλά κοιτάω, είμαι άλλος ένας παρατηρητής της

Παρατηρητής της πόλης, μέσα της γερνάω. Την επόδεινο να μπαίνει στη σειρά. Το κεφάλι μου έκλεισε για απόψε, λουκέτο στην πόρτα. Τι θέλα να πω με αυτό το κομμάτι. Ίσως πολλά, sorry αν δεν πρόλαβες να ακούσεις, κι αύριο μέρα θα'ναι.

ψάρι που δεν τρώει ποτέ το ίδιο του το είδος. Πολλά για αυτό είμαι μόνος, πολλής για να είμαι λίγος. Τώρα όταν βλέπεις χαμόγελο τα δόντια να φοβάσαι. Πολλής για να είμαι λίγος, πολλά για να φοβάσαι. Ψάρι που δεν τρώει ποτέ το ίδιο του το είδος. Πολλά για αυτό είμαι μόνος, πολλής για να είμαι λίγος. Τώρα όταν βλέπεις χαμόγελο τα δόντια να φοβάσαι. Ο ύπνος είναι πιο βαθύς όταν κάνεις ό,τι κοιμάσαι. Μην τη βλέπεις καρχαρία, είσαι Κυπρίνος. Του γλυκού νερού παιδί που αράζει στους βάλτους με τους γυρίνους. Είναι βάτραχοι και δε σπάνε τα μάγια. Όσα φιλιά κι αν πάρουν όσα να ανταλλάξουν σάλια. Είναι έξυπνος αυτός που έξυπνος ξέρει ότι άλλος είναι. Και τον αφήνει να νομίζει ο έξυπνος πως είναι. Τώρα αν θες να φύγεις, αν θες να κάτσεις κάτσε. Όσο θα σε ξεχνάνε πιο πολύ θα με θυμάσαι.

καλά για να φοβάσαι. Ψάρι που δεν τρώει ποτέ το ίδιο του το είδος. Ευτυχώς βυθίστηκα σκέψεις, βγήκαν έξω λέξεις.

μείνει όταν τη λέω φύγε. Από μένα όλα τα περιμένει. Και τη γουστάρω γιατί με καταλαβαίνει. Θέλουν ένα χινόμα η μουσική μου. Όσο χάνω το νόημα από τη ζωή μου. Κακές συνήθειες άφησα στην απέξω. Θα το πω 10 φορές να το πιστέψω.

Yeah. Α, λέει. Λες και μια μέρα δεν πέρασε. Έφτασε η ώρα να βγάλω το δίσκο μου. Λες και μια μέρα δεν πέρασε. Αυτό που θα φτάσει στα αυτιά σου απόψε, εγώ το σκεφτόμουν πέρσι. Έχω μια μοναδική ευκαιρία που δεν θα αφήσω να πέσει. Δεν θα τα αφήσω για αύριο. Ανοίγω ένα νέο τετράδιο. Γράφω βιαστικά μια σημείωση. Πίνα για επιβίωση. Πίνα για ζωή. Πίνα για καταξίωση. Πίνα στα μάτια των φίλων μου. Πίνα μη φύγει η ζωή μου. Πήρα την πείνα αυτή και την έκανα τη μυστική συνταγή μου. Πικρή αλήθεια. Το 22 ήμουν τέρμα χαμένος. Μου είχε φύγει η πείνα, σκεφτόμουν και να το σταμάταγα ενδεχομένως. Αναρωτιόμουν το επόμενο βήμα τι πρέπει να είναι. Στη μία μεριά το τι πρέπει να κάνω, στην άλλη ποιος θέλω να είμαι. Νέα ιδέα, φθηνά tricks. Αυτή η σκέψη μου φτιάξε τη μέρα. Θέλω να γράφω δίχως να αναλύω. Σαν το Wayne στο mixtape πέρα. Θέλω να βρω ένα τροχόσπιτο. Το λευκό φανελάκι μου πάει. Είπα στον πρόγραφο 3 CD, θα τα πετώ κάθε Μάη. Είμαι ανοιχτό σε προκλήσεις. Είμαι ανοιχτό σε υποδείξεις. Αυτό το project είναι έκπληξη. Δεν αρέσει στους όλους οι εκπλήξεις. Αμφιβολία, απογοήτευση, δεύτερες σκέψεις και τύψεις. Μπορεί να τα κάνω και όλα λάθος σαν τις φωνητικές μου ασκήσεις. Ύστερα γήπεδα, Νικόλα, είναι ξανά ταπεινός. Κάθε συναυλία θέλει ψυχή, κάθε live τελικός. Είτε παίζω στα Τρίκαλα, είτε στην Κρήτη, στην Πάτρα και τη Λεμεσό. 90 λεπτά θα κρατήσει το live, δεν χάνομαι ούτε μισό. Είμαι στο καμαρίνι με φίλους χαμός. Ακούγονται πόρτες, μα δεν παίζει ντός. Χτυπάει η καρδιά σαν την πρώτη φορά. Στα ακουστικά J. Cole, Love Yours. Θα τελειώσει όπως έχει αρχίσει, θα αρχίσει όπως έχει τελειώσει, μωρό μου. Δεν μπορώ να πω, δεν έχω χάσει, μα δεν μένει κανείς στο γήπεδό μου.

για να παίρνω σεμνά. Είμαι στην κορυφή και δεν πάω πουθενά. Δεν μου δίνανε ελπίδα απ' την πρώτη σελίδα. Ήμουν ένα outsider απ' τη θερμοκοιτίδα.

0: παιχνίδι.
1: Δεν σταμάταμε με τίποτα. Το έχουμε πάρει στον νόμο. Δεν μας χαρίστηκε τίποτα. Συνηθισμένοι στον πόνο. Όλη η ζωή μου ένα όνειρο. Με τις πιτζάμες στον δρόμο. Φέτος σηκώνω το κύπελο. Για την ομάδα και μόνο.

0: θέλει σαν εμένα.
1: Αν είσαι newcomer και νιώθεις ξένο, κοιτάς το προφίλ μου στο Spotify. Λες θα περάσω αυτό το γέρο. Ξένο καρύκλα που κάθισες τώρα σου φαίνεται φρέσια και κρύα. Γιατί έχω υπάρχει σε αυτή τη θέση, αλλά ήταν πριν από μια δεκαετία. Πάει, πάει.
0: Δεν σταματάμε με τίποτα, το έχουμε πάρει στο νόμο. Δεν μας χαρίστηκε τίποτα, συνηθισμένοι στον πόνο. Όλη η ζωή μου ένα όνειρο, με τις πιτζάμες στον δρόμο.
1: Φέτος σηκώνω το κύπελο, για την ομάδα και μόνο.

Πότε θα βγάλει το επόμενο βασικά, πότε θα βρει την πόλη μας ειλικρινά. Εγώ αυτό που ζω το λέω υπαρξή μου, ενωλή το μεταφράζουν σαν πίσνα και δουλειά. Για δες πως γύρισε η ρότα ξαφνικά, είμαι αντίφαγα μα όταν αφεντικά. Ποιος το ξέρει πως θα βγαίνει στον τοφ με χέρι και με βήτα πισε live που δεν χάναμε μικρά.

Έβαλα το beat και πιάσα το στυλό να τελειώσω το γράμμα. Εύχομαι όταν τα ακούσεις να σε πλημμυρίσει χαρά και ζωντάνια. Νιώθω ερωτευμένος και με το συγκρότημα βγήκανε όλα τα πλάνα. Πήγαμε τον Ευγέντο τον Αύγουστο, Παλέρμο και Κατάνια.

μπλέξαμε σε λέξεις. Εγώ σου τα έλεγα και εσύ θέλες να μπλέξεις. Μάλλον κάτι από μένα ήθελες να κλέψεις. Δεν έχω κανένα κομμάτι να χορέψεις. Δεν έχω ιδέα πως κολλήσαμε σε λέξεις. Εγώ σου τα έλεγα και εσύ θέλες να μπλέξεις. Μάλλον κάτι από μένα.

Δεν έχω κανένα κομμάτι να χορέψεις. Δεν έχω ιδέα πως κολλήσαμε σε λέξεις. Εγώ σου τα λέγα και εσύ θέλες να πλέξεις. Μάλλον κάτι από μένα ήθελες να κλέψεις.

διαβάζοντας τη λίστα σιγουρεύτηκα πως ό,τι έγραψα είναι όλα απαραίτητα. Μακάρι να είχα ό,τι σκέφτηκα και ευχήθηκα και μέσα στο λευκό κουτί κοιμήθηκα.

Διαβάζοντας τη λίστα σιγουρεύτηκα πως ό,τι έγραψα είναι όλα απαραίτητα. Μακάρι να είχα ό,τι σκέφτηκα και ευχήθηκα, και μέσα στο λευκό κουτί κοιμήθηκα.

Λες κι είμαστε σημαδεμένοι, καταραμένοι και αποφασισμένοι. Προσέχουμε ένα τον άλλο, δεν είναι ομάδα, είμαστε αγέλη. Ήταν αδειό το πορτοφόλι μου, χέρι με χέρι με στην πόλη. Αυτό το αφήνω για την κόρη μου, θέλω να τη δω να μεγαλώνει. Από το 0 στο 100, από το 100 στο 1 εκατομμύριο. Βρώμικα ρούχα και βρώμικο χρήμα, όλα μέσα στο πλυντήριο. Σπάσε το βράχο, σπάσε τη φούντα, σπάσε το τζαμπουκά. Ήταν γραμμένο στον τοίχο, ήταν γραμμένο.

Ακόμα προσέχω, μη χάσω την ελευθερία μου. Ακόμα τα λάνια μου δίπλα, ακόμα γράφω την πορεία μου. Ακόμα παράλογη, ακόμα παράνομη. Ακόμα τα μάτια στο στόχο, ακόμα η τέχνη μας άρρωστη.

βρίσκει στίχους έχους. Το ύψωμα ήθους, σε μπότες, σε λούπες, σε μουσικούς μύθους. Σε φίλους ανώνυμα, αγάπη του πλήθους. Το ίδιο αποτέλεσμα σε όρους ίσους. Κύμα από τότε θυμάμαι που τη φάση την έβλεπαν όλοι σαν έδεσμα. Κάνανε αποτέλεσμα, δίχως ουσία την πλάτη τους όλοι αφαίρεσα. Κέρδισα ξανά τα νερά.

0: Mr. Mason.
1: No. Και στοιχεί μου ποτέ δεν σταματά.

0: οφθαλμούς.
1: Νηστεία κύριε, νηστεία στο εισόδημά μας. Έσχος, έσχος. Να μου το θυμηθείτε, όλα τα χαρτιά θα είναι άκτα. Κουβούς, τα σιδηρόδρομοι, όλα τα πάντα. Όλα θα είναι άκτα.
2: Πανικός είναι, θα περάσει.
1: Δεν έχουμε κύριοι κυβερνήτες. Έχουν μαζέψει όλους αλήτες επάνω και έχουν βάλει.
2: Ηρεμήστε, ηρεμήστε.
1: Κοίτα, ηρεμήσουμε.
3: Βασανίζει τον κοσμάκι.
1: Δεν βαριέστε, καλή μου. Όλες οι παρατάξεις βλάβουν το ίδιο την Ελλάδα.
3: Κοίτα, βέβαια.

0: Κράτησα ότι μου δώσε η μοναξιά. Όσο κάτι φέγγει πίσω από τα βουνά. Μα τα μπάνκα.
1: Yeah, yeah. Μικρό μολύβι είναι η μέρα και τέλειωσε πάλι. Προτού να κάνεις τα αυτονόητα νύχτωσε πάλι. Σε ποιο μπαζάρι να αγοράσω ένα νέο κεφάλι. Να φύγω λέω αλλά πες που να πάω απ' την άλλη. Απ' την οθόνη με χαζεύεις λες τα έχω στρωμένα. Αλλά έχει νύχτες που είναι ασήκωτες ρώτα και μένα. Ένα κουτί αμφιβολίες.

Νομίζω πως το άγχος μου δώσε αδρεναλίνη και τρύπωσε στο πνεύμα να μου πια και δεν μ' αφήνει. Ακούω το θα τα καταφέρω, βλέπω τη σελήνη στο ίδιο μπαλκόνι που έγραψα το ότι και να γίνει. Φέτος μαλώσαμε λιγότερο από πέρσι, αφήσαμε και δύο τον εγωισμό να πέσει. Πάλι θα λείπω και πάλι με θέλεις δίπλα, μακάρι να γινόταν ένα μέκοβα στη μέση. Είμαι γνώμων που το σπίτι δεν μοιάζει με Airbnb, έχει πεταμένα ρούχα, μπερδεμένη αισθητική, φαγητά στον νεροχύτη, τρίχες από το γατί. Όλα αυτά σημαίνουν πως είμαστε ζωντανοί. Είμαι γνώμων για τις μπύρες και τις λερωμένες σκούπες, τις φωνές που βάζεις όταν καίγω μες στις λούπες. Πες τα παιδιά να έρθουν απόψε στο μπαλκόνι.

σου, μα για το καλό σου, να μην μαλώσουμε. Κοίταζε μπρος σου, κάνε το σταυρό σου, να μην στραβώσουμε. Πού είναι ο δικό σου, ρε. Πού είναι ο δικό σου, ρε. Πού είναι ο δικό σου, ναι.

Στόλος δικός σου, μα για το καλό σου, να μην μαλώσουμε. Κοίταζε μπρος σου, κάν το σταυρό σου, να μην στραβώσουμε. Πού είναι ο δικός σου, πού είναι ο δικός σου ρε, πού είναι ο δικός σου.

σώμα ασφαλείας κάποιου επισήμου. Θα κρύβεται η γκέι ψυχοσύνθεσή μου. Τη δασκαλιά που με χτυπάγε δεν θα κατηγορώ, αφού τον γκλοπ μου τώρα θα είναι συνέχεια σκληρό.

0: radio.com.
1: Βγαίνω μια βόλτα με τα πόδια. Yeah. Έτσι κι αλλιώς πατούσα πάντοτε στα πόδια μου. Ο κόσμος είναι μόνο λόγια. Γι' αυτό διαφέρουνε τα λόγια μου. Είμαστε μονάχοι. Και κάτι μέρες σαν αυτές με τρώει ο φόβος μου. Σε θέλω δίπλα μου στη μάχη. Υπάρχουν τέρατα που δεν νικάω μόνος μου. Δικιά μου με ρωτάει για τα νέα μου κομμάτια. Παρ' όλα αυτά κανένα δεν θα μπει στα ακουστικά της. Την πρώην μου φαντάζομαι με δάκρυα στα μάτια. Άλλο ένα CD που δεν θα ακούσει το όνομά της. Έχω στο μυαλό μου πώς να πάρουμε το επίδομα. Έχω δύο αδερφές σε φροντιστήρια. Η μάνα μου ρωτάει για τα δίδακτρα. Της είπα πως αν παγαλάω δίσκος θα τα πλήρωνα. Φίλοι μαλακώνουν το χειμώνα. Λένε ότι δεν πρέπει να τα βγάζω όλα στη φόρα. Μα είναι πάντα εκεί με ένα κρασί και μια βοήθεια. Γιατί το μόνο που μας έμεινε είναι η αλήθεια. Τα πάμε ένα φίλο το Σαββάτο. Μου λέγε πως έχει πιάσει πάτο. Του λέγα να μην το βάλει κάτω.

κάτω. Το 2006 ο πατέρας μου πουλά τον Ταϊβού για να αγοράσει ένα μαξί ακριβό. Υπήρχαν μέρες που δεν είχε για βενζίνη, αλλά πάει με τα πόδια, δεν θέλει να πουληθώ. Στο σπίτι με ξυπνούσανε με αγάπη όταν έκανα τον καναπέ κρεβάτι. Γι' αυτό ποτέ δεν ζήτησα για κάτι, γιατί το υπόγειό σου για κάποιον είναι παλάτι. Κάθε μέρα μπαίνω στο αστικό, με κοιτάνε με το στόμα ανοιχτό. Δεν δίνω συνεντεύξεις, δεν γουστάρω το φακό. Απαντώ τις ερωτήσεις στο κοινό. Έχω σεβασμό σε αυτούς που αξίζουν. Γι' αυτό κανένας δεν μου είπε αντεγαμίσου. Λέω ότι σκέφτεσαι, γι' αυτό είμαι μαζί σου. Να το θυμάσαι, μη φωνή

προσπαθώ να βρω έναν τρόπο. Βλέπω αριθμούς παντού τελευταία. Μου θυμίζουν πως πολλά στη ζωή δεν είναι τυχαία. Είναι πράξεις επί πράξεων, λάθη επί λαθών. Κι η ώρα κολλημένη στους δείκτες των ρολογιών. Είμαι μόνος, τόσο μόνος που δεν κυλάει ο χρόνος. Βασιλιάς δίχως βασίλισσα, παγωμένος ο χρόνος. Κι είναι λόγος που αλυσίδες σε κλουβί με κρατάνε. Κι όλοι απ' έξω χαζεύουνε, στέκονται, κοίταν, γελάνε. Μα δεν φοβάμαι, δεν θέλω πια να φοβάμαι. Οι γενναίες καρδιές πονάνε, οι γενναίες καρδιές προχωράνε. Έτσι σπάνε τα δεσμά, οι αλυσίδες, τα κλουβιά. Όλα είναι μέσα στο μυαλό μας, πόσο μάλλον τα κλειδιά. Μπερδεύεσαι, πολλές οι κλειδαριές κι είναι ασφαλείας. Ψάχνεις να βρεις το κατάλληλο κλειδί με τα μανίας. Δεν το βρίσκεις, τρελαίνεσαι, φωνάζεις, κλαις και βρίζεις. Θέλεις ελεύθερα να ζήσεις. Απλώνω το χέρι, το αποφεύγεις. Δεν σε πιέζω, δεν με παίρνει. Είμαι μεγάλος πλέον για να παίζω. Δεν τζογάρω, μια φορά σου χτυπάει την πόρτα η τύχη. Κι εύχομαι μόνο στο σπίτι να σε πετύχει. Σήκωσα ψηλά το πήχη στη ζωή μου. Δεν παίζω πούστικα για να τα έχω καλά μαζί μου. Μα υπάρχουν άνθρωποι σάπιοι, σάπιοι θα παραμείνουν. Από αυτούς που θέλουν μόνο να παίρνουν κι όχι να δίνουν. Είναι σκάρτη, γουστάρουν την απάτη. Τους αγκαλιάζεις κι αυτοί προσπαθούν να σου βγάλουν το μάτι. Κι έχω κάνει λάθη τόσα που έχω πάθει. Κι έχω μάθει και έχω τυφλωθεί γάμο τον έρωτα και την αγάπη. Αρρωστημένες καταστάσεις που εύχομαι να μην περάσεις. Γιατί μέσα σε λίγους μήνες θα γεράσεις. Αν στα πω με γεγονότα σίγουρα θα συγχαθείς. Κι άμα τα καλοσκεφτείς δεν θα μπορείς να κοιμηθείς.

κάνω καλά. Με την κακή μου την πλευρά και την υποφεριά. Η ειρήνη είναι ψέμα, γιατί ζητάει αίμα. Πότε δεν κάνεις λάθος, όταν έχεις πάθος. Κατάρα και ευχή, να έχεις αντοχή που στην απόλυτη τη δύναμη. Δίνει διαδοχή κι αυτή στη μύτη. Και σπάνια λυσίδες μου κι αυτός είναι.

0: 1,80 ρώσικο.
1: Άσπαγα πουλά, σήμερα γάματο έχω να βγάλω και μένω γάματο.
2: Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.

μορφή σου. Καλημέρα μου μια, άλλη μια μέρα έξω χωρίς προορισμό και λεφτά. Δεν ξέρω καν τι θέλω, απλά ακολουθώ τη φωτιά. Απλά δεν θέλουνε καθόλου μάλλον να είμαι καλά. Γύρω ζητάνε να σε χτίσουνε, μα τι φοράς δεν σου πάει πολύ. Ραντεβού στο ίδιο σημείο το βράδυ για να μιλήσουμε και να το σβήσουμε στην Ανατολή.

Ένα παρελθόν που έφυγε σαν σφαίρα. Πήρε μαζί στους αράχνες δράκους φαντάσματα. Μαύρα μάγια, ελπίζω να μην πέτυχε κανένα. Έχω ένα σκύλο που με ξυπνά κάθε χάραμα. Μου πενθυμίζει να ξυπνώ νωρίς για μένα. Μια βόλτα να σκαφές ψηλά στον ήμι το περπάτημα. Να κάνω δικό μου ότι μου χωράει μέσα στα χέρια.

καλύψεις. Έχουμε μόνο μια ζωή. Έχουμε ένα δρόμο κάθε παρακλάδι σε καθυστερεί. Έχουμε μια οικογένεια, μια αγάπη αληθινή. Ένα αστέρι, μια ευκαιρία σε όλους δίνεται μια γη. Μια δυσάρεστη στιγμή δεν θέλει άλλη.

Έχω συμφιλειωθεί με σκέψεις μαύρες και όποια πόρτα δεν ανοίγει. Αν ήταν όλα εύκολα και σίγουρα θα ήταν πυροτεχνήματα, η λάμψη εδώ δεν σβήνει. Έχουμε μόνο μια ζωή. Έχουμε μόνο μια ζωή. Έχουμε ένα δρόμο κάθε παρακλάδι σε καθυστερεί. Έχουμε μια οικογένεια, μια αγάπη αληθινή. Ένα αστέρι, μια ευκαιρία σε όλους δίνεται μια γη. Μια δυσάρεστη στιγμή δεν θέλει.

0: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Σταμάτα, γέρο. Σε λυπάμαι. Γέρασες και δεν έμαθες πως υπάρχουν σε αυτή τη ζωή και πράγματα πιο πολύτιμα από το χρήμα. Η πίστη σε ένα ιδανικό. Η τιμή. Η αξιοπρέπεια.

έπεσες με στην εκκίνηση. Σαν τις σταγόνες απ' τα μάτια στη συγκίνηση. Έχασες πολλές στιγμές ζητώντας μια εξήγηση. Και την ανάγκη σου ζητώντας καθοδήγηση. Αυτή η μανία σου να τα ελέγχεις όλα είναι σκλαβιά. Σου σφίγγει την ανάσα σαν θηλιά.

Η μόκα είναι σαν το παγωτό, δεν έχει φύρα. Κουμάρι στη φαβέλα κάτω από τον ανεμιστήρα. Στον νόμο τη φανέλα, τη χρήση στο γεμιστήρα. Αρκεί μόνο μια σπίθα για να γίνει καπνό. Ακόμα δεν έφτασα πικ, και παντού μια σακύρα. Τη άλλαζα τα φώτα από τον ανελκυστήρα. Έχω κακές συνήθειες από το διάολο τη πείρα. Γι' αυτό κρατάω.

Χαϊδεύομαι και η σκύλα μου είναι bitch, don't play. Πάρε δώσε, δώσε, πάρει μέρα στο replay. Θα πεθάνουμε μια νύχτα, μην πεινώ today. Το χαρακώσα κι ακόμα θα χεινά το λέει. Ήμουνα μικρός και θαύμαζα αυτούς με τα κουπέ. Τους γκάγκστερς μέσα στα δερμάτινα τα καμπριόλε. Ούτε με θαύμα δεν χαρίζονταν, δεν είσαι straight. Ή θα σ' αφήσουνε με τραύμα ή κάποιος θα σε κλαίει. Ήξερα πως δεν θα πλουτίσω μόνο από την μπαμπάνα. Μα δεν την αγαπήσω πως θα την

καροτέν. Μα δεν βγάζω ούτε παπούτσια τόσο citizen. Γάμισε τα νούμερα τη λίστα από το top 10. Μετά από το Γολγοθά τα μούτρα του τότε. Κοτσοβάλ το ρεφρέν. Σου το αρκίζω μαδερφούλη, δεν γυρνάω στο μηδέν. Με φαΐ και καφέ. Σε μάθαν στα κάστρα εμείς απ' το βρωμό καναπέ. Ξυπνάω με ντουμάνι σαν γκαζιά από Μπουγκάτι. Με ήλιο στο λιμάνι και σηκώνω κατάρτι. Με πιάνει από το χέρι όταν πετάμε σφίχτα. Το κορίτσι μου καλπάζει όλο το κέντρο σαν άτι. Με λβέτικο σου για ποτανάτης και κάτι. Αν κάνω πως ορμάω δεν θα σ' αφήσω κομμάτι. Ασυμβίβαστη γενιά δεν μας πείθουν πολλά. Είδαμε ακόμα και το Σούπερμαν να πέφτει σαν κάτι. Και που κοιτάς αγγελούδια. Αυτός είναι ο παράδεισος μωρό μου αλληλούια. Με μετάξι βελούδα. Αυτός είναι

0: κάνεις όταν δεν είσαι straight. Θα σ' αφήσουνε με τραύμα ή κάποιος θα σε κλεί. Ή κάποιος θα σε κλεί. Ή κάποιος θα σε κλεί. Ή κάποιος θα σε κλεί.
1: Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio. Your daily habit.

0: του μου.
1: Αυτό
0: είναι το μόνο σίγουρο.

είναι και σίγουρα δεν με ξέρανε. Χρόνια μετά είναι τόσο αστείο πως παρατηρεί τον κόσμο το παιδικό μου κρανίο. Το σχολικό μου δρανείο δεν με κατάλαβε φίλε. Γι' αυτό χαράξα πάνω του πως δεν ξέρω ποιος είμαι. Δεν ξέρω ποιος.

Πάνω με κρίνετε. Ανεβαίνω σε αυτή τη σκηνή και ανοίγομαι. Οι μαθητές μετά από μένα στο σχολείο μου βρήκανε το θρανίο μου και γράψαν πάνω φθήρωμαι. Ποιος αποβλήθηκε χθες, απόψε πέθαναν αστεία σαν τις πρώτες μου ελπίδες. Μα ακόμα το χαρτί μου χτίζει ασπίδες, γι' αυτό χαράξα πάνω του πως δεν ξέρω ποιος είμαι.

πίστεψες μαλάκα. Είχες εκείνη την πεποίθηση ότι έλεγα, ότι έλεγα για πλάκα. Ειλικρινά θα έπαινα στο λύκειό μου κρατώντας το τελευταίο μου ραπ και δύο αλφα κάπα.

Habits Radio, your daily habit.

Ισπανία παίζω πάντα στα ίσια. Θεωρώ την μπουστιά ίδια. Αλλά με το ραπ δεν ξέρω τι να κάνω, αφού είναι σαν να κλέβω εκκλησία. Πες μου τι σου έχει μείνει από τη νύχτα εκείνη. Πες μου τι σου αρέσει και τι σου τη δίνει. Κανείς δεν μπορεί να σε κρίνει.

0: ψηλά το κεφάλι. Μιλάω με πράξεις. Όσοι θέλουνε παιχνίδια, ξέρουν πως είμαι εδώ για τις εντάσεις. Athens City, Barcode Crew, είμαστε εντάξει.
1: Τώρα πια όλα όσα ήξερες, εντάξει, ξεχάσει.
0: Του δρόμου, λαγωνικά, πως το δίνουμε έτσι. Τα βάζουμε όλα φωτιά, φύγετε απ' τη μέση. Πατάμε τα φαγητά μας πάνω στο τραπέζι. Το κάνουμε για την ψυχή μας, έτσι μας αρέσει.

την έξοδο. Τον αφητεύει χίλιε σκέψει, το κεφάλι σου οδηγεί σε άδιέξοδο. Ακού τον έφηβο, όχι τον έξυπνο. Αν δεν χτυπάει καρδιά, τι να τον κάνει στον εγκέφαλο. Σε λίγο φεύγω, μα έχω αφήσει κάτι πίσω. Κάτι που έδωσα ψυχή για να το χτίσω. Ένα δωμάτιο που αυτοκτόνησα εκεί μέσα, γιατί ήθελα επιτέλου να βγω έξω και να ζήσω. Το καταφύγιο για του ανήσυχου, για αυτού που χάνονται κλεισμένοι μες στο σπίτι του. Για αυτού που νιώσανε πω χάνεται ο έλεγχο. Κράτη νύχτε στο πηγάδι, δίχω έλεο. Είναι ταξίδι η ζωή κι εγώ επιβάτης. Μα αν ταξιδεύεις μόνος δεν θα δεις την ομορφιά της. Μπαίνω σπίτι και κουνάει την ουρά της. Εφτά χειμώνες πίσω διάλεξα το όνομά της. Κοιτάω τη μάγια και της λέω μεγαλώσαμε. Μου λέει αυτό που ήθελες το πέτυχες. Σε νιώσανε. Έλα πάμε μια βόλτα φτάνει κλείστο. Ελπίζω να σε βλέπω πιο πολύ μετά το δίσκο. Σε ένα λεπτό φύγαμε μαγιούλα. Ένα λεπτό ακόμα. Να τους πω κάτι τελευταίο.

Κοιτάω σε αυτό το μυαλό που δεν να κοιμηθεί. Η πλάτη γνωρίζει, κρατάει γειτονιά δίχως να κουραστεί. Το κράτος στερίζει, κομμένη σφραγίδα για μια ιδέα. Ο κόσμος δεν έχει να φάει, καφέ δανεικό, δανεικό WiFi. Το κράτος σταυρό σου ζητάει, ο κόσμος σταυρό για βουνό κουβαλάει. Ο μπάτσος σε πρόσεχε, σήμερα το πάμε ψαχνό να βαράει. Ο μπάτσος σε πρόσεχε, πατέ

Και άγχος υπάρχει πίεση τώρα και από την άλλη πλευρά. Δεν είναι μικρό πράγμα να παίξει 12 δευτερόλεπτα το τελικό. Ριγκοντό βάζει τη δεύτερη. 64-66. Ζήσεις. 7-6. Ποιος.

δεν έχεις βάλει σύρτη. Το έξυπνο πουλί πιάνεται από τη μύτη. Μα πρωτού να μου τη φέρουν τους την κάνω. Ήρθε βγάζω τέτα τέτ, το χάνεις εξ επαφής. Εκτελώς σαν το Ζουνίνιο, δεν πρόλαβες να το δεις. Πατερή μιούνο, εν της ουρανής. Αγιαστή το ρεμανί, το αναλαμβάνουμε εμείς. Ο κόμπος το χταίνει, ο μεζές μου στο δίχτυ. Ο ρυθμός με τρελαίνει, τώρα κάνω παιχνίδι. Ο καπνός με πνίγει, έχει φτάσει στον ήχη. Τώρα χοροπηδάς, αλλά δεν φτάνει στον πύχη. Τα ίδια λάθη έκανες ήδη. Δυο φορές είναι αρκετές, ξέρεις τι λένε για την τρίτη. Γιατί κάνεις ό,τι κάνεις, το ξέρεις εσύ καλύτερα. Δεν βλέπω τίποτα από την κεκτημένη ταχύτητα. Κάικες, ten shots in a row.

δεν έχεις βάλει σιρτή. Το έξυπνο που λείπτανε από τη μύτη. Μα πρώτο να μου τη φέρουν τους την κάνω ήδη. Να θυμάσαι κάτι πάντα, σε εύκολα και δύσκολα συμβάντα. Οι ήρωες πάνε και έρχονται, μα τα διαμάντια είναι για πάντα.

Νικήτα. Απ' την αρχή μέχρι εδώ. Για πάντα, για πάντα. Στο τέλος όλα θα φύγουν, μένει η ψυχή.

και λες. Δεν σε θυμάμαι να σε δω πριν κάνα χρόνο. Βαρέθηκα να τρώω φρυγανιές. Έλα, είδα τη φτύνια, η φίλη μου αγρίμια. Τα μάτια μας μυρίζουν φτηνά αλκοόλ και ασχήμια. Να είναι καλά γύρω μου στο τέλος κάθε μήνα. Το κομπλεξικό σημαίνει πείνα. Αν σήμερα είχες κάτι δεδομένο θα ήταν καλό να τ' άλλαζες. Αν έχεις ιδέα ότι βλέπεις δεν κατάλαβες. Έχω ξεγυμνωθεί σε αυτό όσο κανείς. Γι' αυτό και δεν με συγκινούν ούτε τα φώτα ούτε οι managers. Έχω τη σπίθα, βγάλαμε αρχίδια. Στην πόλη μου μας κοίταζα σαν να είμαστε σκουπίδια. Είστε πλουσιόπαιδα στο σύστημα παιχνίδια. Δεν φοβάμαι τίποτα, εγώ είμαι η αλήθεια. Αυτοί οι MCs δεν ζουνε στην πραγματικότητα. Και εσείς τα κάνετε τις μαλακές τους πρότυπα. Κι είμαστε μόνοι μας τα αρχίδια μου, η ενότητα. Εμείς είμαστε εμείς, εμείς τα λέμε αλλιώ.

αξίζει. Ό,τι έχω χάσει είναι υπεύθυνο για ό,τι έχω κερδίσει. Δεν προσπαθώ να κάνω μάθημα ανάθεμα. Δίνω στη γενιά μου το παράδειγμα ξεφτύλες. Άδεια θηλυκά γεμάτες βίλες. Όνειρα παιδιών να γίνουν.

Έχω το κύμα που σπάει το βράχο και δίνει ψυχή στα μικρόφωνα. Η μέθη της νίκης σε κάνει να κάνεις το λάθος, σιγά να μην το έκανα. Δύο ώρες πριν παίξω το live της ζωής μου στο νοσοκομείο σηκώθηκα. Ο νοσοκόμος μου λέει θα παίξεις τρεις σκύλες, σιγά να μην το έχανα.

ένα πλανήτης γυρνά. Και μετά με μισή και μετά με μισή και μετά με αγαπά. Η ζωή με χτυπά και μετά πολεμώ και μετά με νικά. Κι όλο λέω πως δεν θα περάσει ποτέ αλλά πάντα περνά.

0: Et ça rime ouais qui le fume.
1: Yeah.

0: σηκώσω το πρωτάθλημα και να ξαναγυρίσω στην Ξάνθη σαν τον Λουτσιάνο.
1: Έλα μάγκα, έλα μάγκα. Θες να γράψω ένα λαβράκι, να το κάνεις άρθρο, να σε κάνω μάγκα. Δήλωση για την κουλτούρα, θες να μάγκα. Με το light είμαι, με ποιον άμε, με το Ιάγκα.

προσπαθώ να βρω έναν τρόπο. Βλέπω αριθμούς παντού τελευταία. Μου θυμίζουν πως πολλά στη ζωή δεν είναι τυχαία. Είναι πράξεις επί πράξεων, λάθη επί λαθών. Κι η ώρα κολλημένη στους δείκτες των ρολογιών. Είμαι μόνος, τόσο μόνος που δεν κυλάει ο χρόνος. Βασιλιάς δίχως βασίλισσα, παγωμένος ο χρόνος. Κι είναι λόγος που αλυσίδες σε κλουβί με κρατάνε. Κι όλοι απ' έξω χαζεύουνε, στέκονται, κοιτάν, γελάνε. Μα δεν φοβάμαι, δεν θέλω πια να φοβάμαι. Οι γενναίες καρδιές πονάνε, οι γενναίες καρδιές προχωράνε. Έτσι σπάνε τα δεσμά, οι αλυσίδες, τα κλουβιά. Όλα είναι μέσα στο μυαλό μας, πόσο μάλλον τα κλειδιά. Μπερδεύεσαι, πολλές οι κλειδαριές κι είναι ασφαλείας. Ψάχνεις να βρεις το κατάλληλο κλειδί με τα μανίας. Δεν το βρίσκεις, τρελαίνεσαι, φωνάζεις, κλαις και βρίζεις. Θέλεις ελεύθερα να ζήσεις. Απλώνω το χέρι, το αποφεύγεις. Δεν σε πιέζω, δεν με παίρνει. Είμαι μεγάλος πλέον για να παίζω. Δεν τζογάρω, μια φορά σου χτυπάει την πόρτα η τύχη. Κι εύχομαι μόνο στο σπίτι να σε πετύχει. Σήκωσα ψηλά το πήχη στη ζωή μου. Δεν παίζω πούστικα για να τα έχω καλά μαζί μου. Μα υπάρχουν άνθρωποι σάπιοι, σάπιοι θα παραμείνουν. Από αυτούς που θέλουν μόνο να παίρνουν κι όχι να δίνουν. Είναι σκάρτη, γουστάρουν την απάτη. Τους αγκαλιάζεις κι αυτοί προσπαθούν να σου βγάλουν το μάτι. Κι έχω κάνει λάθη τόσα που έχω πάθει. Κι έχω μάθει και έχω τυφλωθεί γαμό. Τον έρωτα και την αγάπη. Αρρωστημένες καταστάσεις που εύχομαι να μην περάσεις. Γιατί μέσα σε λίγους μήνες θα γεράσεις. Αν στα πω με γεγονότα σίγουρα θα συχαθείς. Κι άμα τα καλοσκεφτείς δεν θα μπορείς να κοιμηθείς.

Σε θυμάμαι, σε γνώρισα μικρό ή μικρή. Στον πατέρα τον καημό και της μαμάς την προσευχή. Στο πρώτο άγγιγμα, στο μέτωπο σου πριν πάρει μορφή. Και τη χαρά στα πρώτα λόγια των γιατρών στην κλινική. Σε λίγες μέρες όλοι συζητούσαν το όνομα. Μπαλόνια στο δωμάτιο σου.

μαλλί με μπογιές. Έπεσες και πόνεσαι το πόδι σου και κλαις. Μετά θα μάθεις ότι θα πονέσεις 100 φορές. 11 Σεπτέμβρη σου φορέσανε μια τσάντα που φορούσαν όλα τα παιδιά και ήταν ρόζι γαλάζια.

Όπου δούλευα περνούσαν τα ξεφτέρια. Κλείνανε τα μάτια μου στα πιο πολλά νυχτέρια. Ήθελα φράγκα, ζεστά σαν καλοκαίρια. Σαν φαντάρος με μια πώληση στα χέρια. Δεν κοιμόμουνα, αυτό το λέω πρόβλημα. Φοβόμουνα μη γίνω μια κοιλίδα στο οδόστρωμα. Ξέρω τον κώδικα, όχι στα μικρόφωνα. Όσοι έκαναν δουλειές πάντα

0: κόσμο σαν και εμένα. Τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα. Ρώτησε τα αδέρφια μου ένα-ένα. Δεν έχουν τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα.
1: Δεκαρά δεν δίνω τι γίνεται στον κόσμο. Εκεί δεν το πάτε.

Ξύπνησα και τρίβω τα μάτια μου, καλημέρα. Τώρα πρέπει να είμαι κάπου στα 10. Μάλλον είδα εφιάλτη γιατί νιώθω την εφίδρωση. Ελπίζω μες στη μέρα μου να μην έχει επίδραση. Από μικρός ένα κεφάλι γαμισέτα. Σαν μια μπάλα που χτυπήθηκε με στέκα.

για τον πρώτο και τον τελευταίο πιστό μου. Για όσους μπλέκονται στον ιστό μου, αυτό εδώ το γραπτό είναι το μεγάλο ευχαριστώ μου. Είναι όσα προσευχώ μου στο Χριστό μου. Μάνα πατέρα με συγχωρείς, τώρα κατάλαβα κάνεις ό,τι μπορείς. Μαθαίνεις με την πορεία όπως και εμείς, δεν είναι τόσο εύκολο να γίνετε γονείς. Παιδί μου, πάρε τη σωστή απόφαση. Εδώ που ζουν οι ούνοι έκαναν απόβαση. Περιορίζουν την νοημοσύνη και την όραση. Μα πλέον

0: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Hoy bullo.

Το φαΐ και από τον ύπνο. Γι' αυτό να τρως καλύτερα και να κοιμάσαι, Νίκο. Γι' αυτό έβαλα κατά το πάπλωμα και αυτό το στίχο. Και έβγαλα τα λάθη μου και τα φέρα για δείπνο. Αυτό σημαίνει θα με πίσω. Κι αν κάποτε λείπω θα ακούς τον ήχο, τον κρύο του το ήχο. Γι' αυτό ποτέ δεν έκανα το καλοκαίρι φίλο. Γιατί δεν εμπιστεύομαι τον ήλιο. Ήλιος, αυτή τη λέξη δεν μπορώ να την προφέρω. Απ' την πρώτη μέρα που τη διάβασα το ξέρω. Κι είναι 10 λέξεις που τις μοιάζουν, αλλά εγώ εκείνη θέλω. Πού θα πάει θα τα καταφέρω. Ίσως να φταίει που συνάντησα βροχές και οι πλεξούδες της πριγκίπισσας ήταν χρυσές σαν άχυρα. Έκανα ένα κύκλο κίτρινο και γύρω του γραμμές, αλλά στο σπίτι μου δεν χώραγαν παράθυρα. Η πρώτη μέρα που παίξα κυνηγητό, το ράδιο στο

ράγιο. Ένα δειλινό πριν το ναυάγιο. Τώρα που το τελευταίο πακέτο μου είναι άδειο, ό,τι έχω γράψει πάντα μου δίνει κουράγιο. Δίλημα!

όλα θα γίνουν. Ήσουν αστέρι στο δρόμο, όασες στην εποχή της ερήμου. Απ' την αρχή του χειμώνα μέχρι το τέλος να έρθει. Τώρα που τα φτιάξα όλα, τώρα μου λείπεις εσύ.

σπίτι μας. Σκοτώνουμε ο ένας τον άλλο, δεν μένει κανείς. Να κάνει ένα βήμα πιο πίσω δεν θέλει κανείς. Θα χάσουμε μάλλον κι οι δυο, δεν νικάει κανείς. Τουλάχιστον θα σ' αγαπώ κι ήμουν ειλικρινής. Έλεγες όλα θα φτιάξουν, έλεγες όλα θα γίνουν. Ήσουν αστέρι στο δρόμο, όασε στην εποχή της ερήμου. Απ' την αρχή του χειμώνα, μέχρι το τέλος να έρθει. Τώρα που τα φτιάξα όλα,

Πρέπει ο ήλιος να βγει. Πρέπει το μέλλον να έρθει. Το τέλος να έρθει. Σε περιμένω να έρθεις. Έχω μια νέα ψυχή, ένα νέο χαρτί. Ερωτευμένο στο γκρι. Αλλά είδα πράσινο και βυσσινή.

κανείς. Να κάνει ένα βήμα πιο πίσω δεν θέλει κανείς. Θα χάσουμε μάλλον κι οι δυο, δεν νικάει κανείς. Τουλάχιστον θα σ' αγαπώ κι ήμουν ειλικρινής. Έλεγες όλα θα φτιάξουν, έλεγες όλα θα γίνουν. Ήσουν αστέρι στο δρόμο, όασες στην εποχή της ερήμου. Απ' την αρχή του χειμώνα, μέχρι το τέλος να έρθει. Τώρα που τα φτιάξα όλα, τώρα μου λείπεις εσύ.

Όταν φιλήσω την κατάρα, όταν οι φίλοι μου μ' αφήσουν, όταν ξεμείνω από τσιγάρα, όταν οι τύχοι μου με κλείσουν, όταν τα ρούχα μου βαρύνουν και δεν μπορώ να κοιμηθώ, όταν τελειώσω τον καφέ μου, θα είναι ανάγκη να σε δω.

μαλακίες μου έχεις λείψει. Αυτό το κρεβάτι με έχει βυθίσει. Και δεν ρωτάω τι ώρα θα κοιμηθώ, γιατί ξέρω πως εδώ και μήνες δεν έχω ξυπνήσει. Πίνω καφέ στο ίδιο τραπέζι, στο ίδιο μαγαζί. Μετά θα φάω το ίδιο φαΐ, μετά κοιμάμαι πάλι. Μετά ξυπνώ, μα πριν να σηκωθώ, κοιτάζω το κενό σε ένα σεντόνι που ζητώ.

Όταν φιλήσω την κατάρα, όταν οι φίλοι μου μ' αφήσουν, όταν ξεμείνω από τσιγάρα, όταν οι τύχοι μου με κλείσουν, όταν τα ρούχα μου βαρύνουν και δεν μπορώ να κοιμηθώ, όταν τελειώσω τον καφέ μου, θα είναι ανάγκη να σε δω.

Είμαστε. Σε ένα μη τόπο. Τι χρώμα. Έχει γίνει μια ολόκληρη καταστροφή. Και έχουν επιβιώσει μόνο το παρελθόν και το μέλλον. Με την επαφή προσώπων που δεν ξέρω ποιοι.

είσαι ο ίδιος μαλάκας από άλλη γωνία. Ναι, αυτό φοβάσαι τελικά. Να είσαι άλλος ένας απλά με μεγάλο μανίο.

0: us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.
1: Τελικά, δεν έμεινε νύχτα που να μην γράψω πάνω στο χνοτισμένο τζάμι δύο λόγια και για μας. Τα γράμματα σβήνουν γρήγορα.

0: Ας έχουμε καριόλδες,
1: θέλετε να το πάμε έτσι, ε? Θέλετε να το πάμε έτσι. Οκ, κανένα πρόβλημα.

Φωνάζω πόνο και πληρώνω νίκη. Φίδια πάνω από το κούτελό μου. Μια στην ήττα, δυο στην νίκη. Φθήνη στάμπα τη αποτυχία και την έχω πάνω μου, μα δεν μου ανήκει. Και αυτό το γράψα σαν οικοσκίτσο. Γάμο τον πλατιχό κυλίκι. Φέτος δεν θέλω να μ' ακολουθείτε γιατί το έχω χάσει.

Ψυχές των συμφέρων, μέσα σε μπάζα και δεξαμένες πετρελαίων. Μέσα στην πόλη του ατόφιου κακού, της αδικίας και των πεινασμένων. Πάνω σε μια σέλα μας πιάσα τα γέλια, αυτό μας απέμεινε μόνο. Μα λίγο πιο κάτω τα κλάματα δεν αποφύγαμε το δακρυγόνο. Κατά καλό καιρό χωρίς ερκούλ, 42 κυβρώνω. Στο επόμενο live θα βγω με πισό, θα πω να διαλύσουν το χώρο. Τι θέλουνε και με ενοχλούν, γιατί μου βάλανε καινούριο φόρο. Στο λογιστή λέω να τα παλώσει, εξάλλου γι' αυτό το πληρώνω. Τα δάνεια τρέχουν και τρέχουν και βλέπω σαν ζόμπι τον άτυχο κόσμο. Δεν πάω εκκλησία, δεν πάω τον πάτερ, κλεβεί το παγκάρι με τρόπο. Να πάω να ψηφίσω, να βγουνε οι ίδιοι, δεν θα σπαταλήσω τον χρόνο. Αν γίνει Σρι Λάγκα μια μέρα η Αθήνα, θα πάω από τους πρώτους στο πόστο. Αθήνα, επικίνδυνοι πολίτες, 2-0-2-2.

ορκεγή. Και εσύ νόμιζες πως παραδόθηκα. Πριν ξεσπάσει η καταιγίδα σε γη στα βουνά που ανδρώθηκα. Ένα ξύλινο άλογο, το κουφάρι του πάλι γεμίζω με σκέψεις επικίνδυνες. Και για δώρο το φέρνουνε μέσα στο κάστρο σου ήλιο.

0: γουστάρω που κάναμε το ώρα πιο μεγάλο.
1: Ιστορίες από τα πάρκα, πάρκα, από το κυκλικό της Αντιγονίδων. Με κοκκινισμένα μάτια, μάτια, κάνω ζωγραφιά.

τεχνικά τη χτίστε. Δεν κοιμούνται φωτί, δεν μάθουν όνειρο. Με σπασμένα κάτρα να πιστεί που φέρναν. Για να δουν αυτά τα κάστρα τον Όλυμπο. Εδώ πέρα που λες έχει κάτι ψηφίσει.

χάσιμο. Αν ακούγω με φταίει το γράψιμο. Αν νομίζετε κάποιος πως είμαι θα κάνετε λάθος, δεν είμαι διάσημος. Ανατέλω μετά με νοστάσιμος. Ανακάλυψα λέξεις για καύσιμο. Άλλη μια μέρα στον ίδιο καθρέφτη, ακόμα μια μέρα πιο άσχημος. Δεν με ξέρω.

ή το χάσιμο. Αν ακούγω με φταίει το γράψιμο. Αν νομίζετε κάποιος πως είμαι θα κάνετε λάθος, δεν είμαι διάσημος. Ανατέλω μετά μένω στάσιμος. Ανακάλυψα λέξεις για καύσιμο. Άλλη μια μέρα.

Προσπαθώ να βρω έναν τρόπο. Βλέπω αριθμούς παντού τελευταία. Μου θυμίζουν πως πολλά στη ζωή δεν είναι τυχαία. Είναι πράξεις επί πράξεων, λάθη επί λαθών. Κι η ώρα κολλημένη στους δείκτες των ρολογιών. Είμαι μόνος, τόσο μόνος που δεν κυλάει ο χρόνος. Βασιλιάς δίχως βασίλισσα, παγωμένος ο χρόνος. Κι είναι λόγος που αλυσίδε.

σκάνε τα δεσμά. Οι αλυσίδες, τα κλουβιά, όλα είναι μέσα στο μυαλό μας, πόσο μάλλον τα κλειδιά. Μπερδεύεσαι, πολλές οι κλειδαριές κι είναι ασφαλείας. Ψάχνεις να βρεις το κατάλληλο κλειδί με τα μανίας. Δεν το βρίσκεις, τρελαίνεσαι, φωνάζεις, κλαις και βρίζεις. Θέλεις ελεύθερα να ζήσεις. Απλώνω το χέρι, το αποφεύγεις. Δεν σε πιέζω, δεν με παίρνει. Είμαι μεγάλος πλέον για να παίζω. Δεν τζογάρω. Μια φορά σου χτυπάει την πόρτα η τύχη. Κι εύχομαι μόνο στο σπίτι να σε πετύχει. Σήκωσα ψηλά το πύχη στη ζωή μου. Δεν παίζω πούστικα για να τα έχω καλά μαζί μου. Μα υπάρχουν άνθρωποι σάπιοι. Σάπιοι θα παραμείνουν. Από αυτούς που θέλουν μόνο να παίρνουν και όχι να δίνουν. Είναι σκάρτη, γουστάρουν την απάτη. Τους αγκαλιάζεις κι αυτοί προσπαθούν να σου βγάλουν το μάτι. Κι έχω κάνει λάθη τόσα που έχω πάθει. Κι έχω μάθει και έχω τυφλωθεί γαμό. Τον έρωτα και την αγάπη. Αρρωστημένες καταστάσεις που εύχομαι να μην περάσεις. Γιατί μέσα σε λίγους μήνες θα γεράσεις. Αν στα πω με γεγονότα σίγουρα θα συγχαθείς. Κι άμα τα καλοσκεφτείς δεν θα μπορείς να κοιμηθείς.

στη ζωή σου. Έχω 10 μπάλες φθήνω και τις 10. 10 μουσες αλλά μόνο μια γυναίκα. 10 μπάλες αλλά μόνο μια στέκα. Κι είμαι στο 5 ακόμα, που να δεις το 10. Κάντο τώρα αφού ποτέ δεν θα είσαι έτοιμος. Αυτό θυμάμαι ότι πίστευα από έφηβος. Ήμουν κακός.

στα βραδινά μου δρομολόγια. Παραπατώ σε ρήμα το ντρούφ αεροδρόμια και ζω τα πιο τρελά μου όνειρα. Μα δεν ξεχνάω ότι ραπάρω πιο καλά στα πεζοδρόμια. Ραπάρω πιο καλά όταν είμαι λερωμένος. Πιο καλά όταν πεινάω και όταν είμαι σουρωμένος. Πιο καλά το γράφω, πιο καλά από ό,τι το λέω. Πιο καλά ραπάρω, πιο καλά από ό,τι αναπνέω. Χορεύω στο γαμίδι, ποτέ δεν ζορίζομαι. Έχω τα μάτια μου ανοιχτά, μα δεν ανοίγομαι. Αυτό και κλείνουμε. Ακόμα δεν έχουμε ιδέα από ραπ.

0: bitch, please on the game, bitch.
1: Το κορίτσι μελετάει το φεγγάρι. Το αγόρι πρέπει να ραπάρει. Την ώρα που ανοίγουν τα φώτα στους δρόμους της Όλγας στα μέσα Φλεβάρι. Δεν έχουν ακόμα παιδιά. Έχουν δυο γάτες, ένα μαξιλάρι. Βλέπουνε Masterchef στον καναπέ. Στοιχηματίζουνε ποιος θα το πάρει. Το κορίτσι θέλει να μπορεί να κρίνει. Μπέρκμαν, Κουροσάβα και Φελίνη. Θέλει να γυρίσει όλη τη γη δύο φορές και ας πιστεύει ότι είναι εξωγήινη. Το αγόρι το ρωτάει ψυχολόγος γιατί νιώθει το άγχος.

Καλησπέρα, Alex. No pun intended. Το κορίτσι προτιμάει τη μαγεία. Ξεπέρασε τις κρίσεις της χώρης χημεία. Το αγόρι φοβάται το θάνατο, φοβάται το τέλος, φοβάται την ανυπαρξία. Έχω κάτι εδώ, ρε. Για δες. Σκιά είναι. Κολλάει το κεφάλι μου, ρε φίλε. Μιλάω σε κάποιον, αλλά μάλλον προτιμάω να μιλάω σε περισσότερους. Νομίζω

του χορεύει γιατί πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Καμία αρρωστοφοβία, καμία κρίση πανικού, ούτε κοινωνία ίδια όσο και αν προσπάθει. Ακόμα και θα μένει μέσα σε τόνους από σκουπίδια, προσπαθώντας να δουν ο ένας τον άλλον, τσεκουνώντας τις θέσεις τους, πάντα θα έχουν τις ευτυχισμένες ημέρες. Ή τουλάχιστον αυτό αξίζει να πιστεύουμε.

0: Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Τσίπουρο, ωραίο σήμερα που μοιράζεται εδώ στον κόσμο.
2: Εγώ δεν πίνω τσίπουρο, κύριε Βαΐα. Δεν είμαι πότης.

0: follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.
1: Τσίπουρο, ωραίο σήμερα, μοιράζεται εδώ στον κόσμο.
2: Εγώ δεν πίνω τσίπουρο, κύριε Βαΐα. Δεν είμαι τότε.

Ναι. Είσαι περήφανος για μένα. Είσαι περήφανος για μένα. Είσαι περήφανος για μένα. Είσαι περήφανος για μένα. Περήφανος για μένα. Είσαι περήφανος για μένα. Είσαι περήφανος για μένα. Ναι. Είσαι περήφανος για μένα. Είσαι περήφανος για μένα. Την πρώτη μέρα που θα πήγαινα σχολείο μες στο άγχος και το κρύο ήσουν περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Ήμουν ο πρώτος μαθητής προσεκτικός και επιμελής. Αν θυμηθείς θα είσαι περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Όταν πίστευα στο Θεό, όταν έλεγα σ' αγαπώ και προσευχή να πάει καλά η νέα μέρα. Ήσουν περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Θυμάμαι ήθελα να γίνω δυνατός, δικηγόρος ή γιατρός, θα σου περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Εγώ δεν γίναγα αργά, εγώ δεν έπινα πολλά. Ήμουν από τα παιδιά που λέτε φοβισμένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Όταν μου λέγαν τα παιδιά της γειτονιάς να βγω κι εγώ, έμενα στο σπίτι με παράθυρα κλεισμένα. Με κάτι ξύφια από χαρτόνι και από αίμα. Ήσουν περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Όταν πέρασα στη σχολή, όταν με είδες φοιτητή, δεν μπορεί, θα σου περήφανος για μένα. Θα σου περήφανος για μένα. Όταν αγάπησα τη μουσική και έγινα λατρεία για τα μάτια του κοινού και είδες στόματα για μένα να μιλούν, ήσουν περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Περήφανος για μένα. Ήσουν περήφανος για μένα. Λίγο πολύ θα σου περήφανος για μένα. Άρα θα έπρεπε να είμαι κι εγώ περήφανος. Μα

0: Θα σε περήφανος για μένα.
1: Θα σε περήφανος για μένα. Θα σε περήφανος για μένα. Όταν πεθάνω σαν μοναχικός παππούς μπροστά από κάποιον.
2: Follow us on Facebook, Twitter and Instagram. Habits Radio. Your daily habit.
3: Σε ασένα πιστεύεις.

κομμάτι, ταξίδι προς το άγνωστο, ελευθερία. Οι ράπερς μετράμε τον boy μας, τα παιχνίδια μας και τα στολίδια μας. Αριθμούς σε πλατφόρμες και γήπεδα, λες και παίρνουν αξία τα αρχίδια μας. Άσε τα rap και τα games, εμένα αδερφέ, έλα πες την αλήθεια μας. Η αγάπη του κόσμου είναι ντόπα, γιατί δεν πήραμε τόσο από τα σπίτια μας.

0: το.
1: Είναι αυτή η μουσική που ακούς. Δεν ταιριάζει με την ηλικία σου. Άλλοι έχουν σπίτι και δύο παιδιά. Είσαι πλέον στα 33 σου. Είναι αυτά τα μαλλιά και τα ρούχα. Γιατί πάλι χάλασες τα λεφτά σου. Αντιμαζέψου, δεν είσαι παιδί. Ό,τι σου είπα

κανόνας πρώτος. Ζούμε μόνο μια φορά, γι' αυτό κοίτα τα χείλη σου να είναι χαμογελαστά. Να ζεις την κάθε σου στιγμή, το κάθε σου λεπτό. Και όταν θα σου χαρίζουν κάτι ρε να λες ευχαριστώ.

πούλησες τα όνειρά σου. Σε ποια κόλαση τώρα λιώνει η καρδιά σου. Στάσω ένα λεπτό πριν με πεις κομπλεξικό. Έχω μάθει να πιστεύω στους ανθρώπους να αγαπώ. Παρ' όλα αυτά είμαι εδώ και δεν ξεχνώ τον κανόνα νούμερο 10. Ποτέ μην εμπιστεύεσαι γυναίκα.

0: επιδείξει. Δηλαδή εσύ τι είσαι ο μάγκας και εγώ τι είμαι ο μαλάκας. Εγώ δεν είμαι ρεμάλι. Εγώ είμαι αυτός που είμαι. Κατάλαβες. Τι λέει η φιλοσοφία γι' αυτό.
1: Knockout Records, Dope Beach Studios, 2012 είναι το φρέσκο, σκάει το φρέσκο, φρέσκο το

0: Και τότε ο μικρός Γιουσέφ Σανκάρ ντε Μιρόν αναρωτήθηκε:
1: Μα τι κάνω εδώ,
0: και ποιο είναι το νόημα,
1: αφού δεν έχω την επιλογή ούτε να μην κάνω τίποτα, ούτε να κάνω αυτό που θέλω.
0: Και έτσι σκυφτός και σκυθροπός συνέχισε το δρόμο του.

0: κάπως έτσι λοιπόν ο μικρός μας ήρωας το αποφάσισε. Θα άφηνε για πάντα αυτόν τον κόσμο. Χαιρέτησε τα φιλαράκια του, ξεφορτώθηκε την drums του και πήγε και βρήκε μια δουλειά γραφείου.
1: Follow us on Facebook, Twitter and Instagram. Habits Radio. Your daily habit.

Είπα τώρα ή ποτέ, δεν με παίρνει ξανά να αποτύχω. Ματώνω και γράφω το στίχο, φρενάρω πριν φύγω στον τοίχο. Είπα τώρα ή ποτέ, θα με δω να μ' ακούν τα παιδιά μου. Το ότι πέρασα ξέρει η καρδιά μου.

θέλω να θυμάμαι τα χρόνια που ήταν δύσκολα. Τότε που έτρεχα για μεροκάματα, το βράδυ έπιανα, σχόλουσα χάραμα. Με ρωτάει ο δρόμος αν θα είμαι κι εγώ ένα χρώμα σε αυτό που κοστίζω, γραφίζει την καρδιά μου.

Σκέφτηκα. Είπα τώρα ή ποτέ. Δεν με παίρνει ξανά να αποτύχω. Ματώνω και γράφω το στίχο. Φρενάρω πριν φύγω στον τοίχο. Είπα τώρα ή ποτέ. Θα με δω να μ' ακούν τα παιδιά μου. Το τι πέρασα ξέρει η καρδιά μου.

0: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Ας τον Apex. Στη γειτονιά σου και στα καφενεία και τις συνοικίες. Όλη η ζωή μου χορεύει ταγκό στις πολυκατοικίες. Πλάτη στον τοίχο, κεφάλι καζάνι και αποτυχίες. Έτσι γράφω τις ιστορίες. Είπα στον Apex. Στη γειτονιά σου και στα καφενεία και τις συνοικίες. Όλη η ζωή μου χορεύει ταγκό στις πολυκατοικίες. Πλάτη στον τοίχο, κεφάλι καζάνι και αποτυχίες. Έτσι γράφω τις ιστορίες.
2: Το κάνω σαν άμεσο διάλειμμα. Μα λέω κουβέντες μεγάλες.

στη γειτονιά σου και στα καφενεία και τις συνοικίες. Όλη η ζωή μου χορεύει ταγκό στις πολυκατοικίες. Πλάτη στον τοίχο, κεφάλι καζάνι και αποτυχίες. Έτσι γράφω τις ιστορίες. Είπα στο να παίξει στη γειτονιά σου και στα καφενεία και τις συνοικίες. Όλη η ζωή μου χορεύει

στη γειτονιά σου και στα καφενεία και τις συνοικίες. Όλη η ζωή μου χορεύει ταγκό στις πολυκατοικίες. Πλάτη στον τοίχο, κεφάλι καζάνι και αποτυχίες. Έτσι γράφω τις ιστορίες. Είπα στο να παίξει στη γειτονιά σου και στα καφενεία και τις συνοικίες. Όλη η ζωή μου χορεύει ταγκό στις πολυκατοικίες. Πλάτη στον τοίχο, κεφάλι καζάνι και αποτυχίες. Έτσι γράφω τις ιστορίες. Έχω στο σπίτι μια γάτα που τρέχει και πήρα μια γάτα για να κοιμάται. Αν έχω φάει τα λεφτά μου στο ραπ, τα λεφτά από το ραπ τα έχω φάει σε γάτες. Έχω μια γάτα στον καναπέ μου που κιθάρα ξέρει αλλά πιάνο παίζει. Και έχω μια γάτα που γράφει μπάρες, κόβει μπάρες κατά το τραπέζι. Να με νικήσουν δεν παίζει, σου τα έλεγα. Δίχως εσένα ναι, δεν θα την πάλευα. Μέρες που σάλευα, νύχτες που σάλευα. Τώρα σαν να το κατάλαβα. Μέσα σε όλο αυτό το μίσος, όλη αυτή η επίθεση γίνεται από άμυνα. Ξέρω πως είσαι στα αλήθεια, μαλάκα την ώρα που κλείνεις την κάμερα. Μη σου τύχει, ψάχνω στη μολυβοθήκη για το τυχερό στυλό μου. Τα έχω ρίξει όλα στην τύχη, αλλά ξέρω η τύχη είναι στο μυαλό μου. Είμαι εδώ από πολύ νωρίς, αλλά έχει πάει πολύ αργά μωρό μου. Άμα δώσω ένα δίσκο φέτος, θα είναι ο δίσκος χρονιάς του χρόνου. Κόλυμπάω στο κενό μου, με χαζεύει το κοινό μου. Να χάνω και να παιδεύω το κενό μου. Κεφάλι ενώ μου φωτίζουν το τέλος του δρόμου. Το λάθος δικό μου, από το ριζικό μου, από το παιδικό μου ξεκίνημα. Και αυτή είναι ακόμα μια μέρα που κάπως πληρώνω το τίμημα.

0: αν το καλό αργεί τότε αργό.
1: Τρούσκου, λίντε, μια μικρή σαν το παιδάκι της Kinder. Με πολύ κου, για το σπορ, πνίγολο το κέι με το κάσκο. Τα αρχικά, TSL, καλά δικτυωμένος χωρίς DSL. Δεν είμαι σαν εσένα, εσύ κρύβεσαι. Ξέρω τι είναι αληθινό, γιατί θίγεσαι. Τα μενός ανέτος όπως ο Hate.

bala. Γεια σου Χρήστο Μόρτε. Γεια σου Σάκη Μπερμπάντη. Γεια σου Μάρη με το τριχορδάκι σου. Άλλα, αϊντά. Θα πάνε τα φαρμάκια κάτω, αδερφέ μου. Άλλα.

0: Σούπα κρατήσου και φτάνουμε. Μέρες το χρόνο μας χάναμε. Θέλω την πόλη μαζί μου. Θέλω να δει πως αισθάνομαι. Σούπα κρατήσου και φτάνουμε. Φωνάζαν δεν θα το κάνουμε. Τώρα οι δικοί μου το ξέρουνε.
1: Ένα!

0: Σου πα κρατήσου και φτάνουμε. Μέρες το χρόνο μας χάναμε. Θέλω την πόλη μαζί μου. Θέλω να δει πως αισθάνομαι. Σου πα κρατήσου και φτάνουμε. Φωνάζαν δεν θα το κάνουμε. Τώρα οι δικοί μου το ξέρουνε.
1: Ένα, λένε δύο, πως δεν θα

Βλέπω την έξοδο. Το να φυτεύει χίλιε σκέψει. Το κεφάλι σου οδηγεί σε άδεια έξοδο. Ακού τον έφηβο, όχι τον έξυπνο. Αν δεν χτυπάει καρδιά, τι να τον κάνει στον εγκέφαλο. Σε λίγο φεύγω, μα έχω αφήσει κάτι πίσω. Κάτι που έδωσα ψυχή για να το χτίσω. Ένα δωμάτιο που αυτοκτόνησα εκεί μέσα. Γιατί ήθελα επιτέλου να βγω έξω και να ζήσω. Το καταφύγιο για του ανήσυχου. Για αυτού που χάνονται κλεισμένοι μέσα στο σπίτι του. Για αυτού που νιώσανε πω χάνεται ο έλεγχο. Κάτι νύχτε στο πηγάδι. Δίχως έλεος. Είναι ταξίδι η ζωή κι εγώ επιβάτης. Μα αν ταξιδεύεις μόνος δεν θα δεις την ομορφιά της. Μπαίνω σπίτι και κουνάει την ουρά της. Εφτά χειμώνες πίσω διάλεξα το όνομά της. Κοιτάω τη μάγια και της λέω μεγαλώσαμε. Μου λέει αυτό που ήθελες το πέτυχες. Σε νιώσανε. Έλα πάμε μια βόλτα φτάνει κλείστο. Ελπίζω να σε βλέπω πιο πολύ μετά το δίσκο. Σε ένα λεπτό φύγαμε μαγιούλα. Ένα λεπτό ακόμα. Να τους πω κάτι τελευταίο.

0: Για μια Ελλάδα πιο ναρκωτική δεν φτάνουν μόνο δυο αστυνομικοί. Τα υπουργεία να πάρουν την πρωτοβουλία και προπαγάνδα να αρχίσουν στα σχολεία.
1: Παρόλη την ανατροφή των γονέων και της κοινωνίας, εγώ τίποτα εκεί. Έρωτα με την παρανομία μου άλλαξε.

0: Ναι.
1: Όταν ξαναχωρίσω θα βγάλω CD. Όσο και να μιλήσω νικά η σιωπή. Φοβάμαι πολύ. Νομίζω πως έχω δεθεί. Νομίζω τα φύγει η καριόλα θα πάρει το χαμογελό μου μαζί. Όταν ξαναχωρίσω θα βγάλω CD. Όταν πεθάνω ό,τι γράφω θα έχει ξεχαστεί. Όταν πεθάνω μοιράσαι στη χώρα κρασί. Μην πείτε από ποιον, πείτε πως ήμουν ιδέα.

δημόσιος κίνδυνος. 2020, νούμερο 12. Λαμβάνεις και ξέρεις τώρα. Το σύστημα με θέλει νεκρό. Το τομάρι μου στην πρέσα φυλάκι.

Adesso rimaste so danni. Βίωμα. Εφτά, δύο, εννιά. Ακόμα εδώ. Για τους ίδιους λόγους.

ζωντανή μέσα από τις φωτιές. Σκότωσα τον πόνο κατά πια τις ενοχές. Ποιο είναι το καλύτερο μου verse? Ποιος θα με εμποδίσει, ποιος μπορεί να κάνει press? Αγαπημένος rappers είναι τζοκ, πουσί. Ξέρω με γουστάρι, θα το κάνω πούστη. Εδώ είναι Ελλάδα, μάγκα παίζουν μαύρα φράγκα.

0: vibes unlimited. Fire, fire, sun. Φωτιά στο πουτάνο, δε.
1: Για να δω.
0: Ναι, ναι.
1: Μα.

BigTalkRadio.com.

Ανάστολες παρόντα και αυτόφορα. Οι φίλοι μου ψηλά σαν ελικόπτερα. Ελλάδα με στριμώχνει στα φτωχόπεδα. Μέσα στις φυλακές και τα στρατόπεδα. Ξέρω που πηγαίνει γιατί το φέρα. Το κρατάω σφιχτά σιγά μη το χάνα. Ζητάνε να πουλήσω την ψυχή μου. Και να είχαν τα λεφτά πάλι δεν το κάνω.

Μέσα στα τσιμέντα έχει φουρτούνες. Μέσα στα μυαλά μας τρικυμίες. Για να μην γίνουν εγκληματίες. Για όλα τα αδερφάκια με ευκαιρίες. Και σου πέταξαν ψηλά σαν αεροπόροι. Αν δεν τις δώσουν θα τις πάρω με το ζόρι. Και σου πέταξαν ψηλά σαν αεροπόροι. Αν δεν τις δώσουν θα τις

πιστέψω. Δεν γνωρίζω συνθήμα και παράσύνθημα. Δεν πεθαίνω ούτε σκοτώνω για το σύστημα. Αν με φάνε θα υπάρξουνε αντίπεινα και στο κάνουνε να μοιάζει με ατύχημα. Το 2-20 βαράει σαν ασώδιο. Το καλύτερο Black Mirror επεισόδιο. Δεν είμαι καλλιτέχνης, είμαι εμπόδιο. Με τα καινούρια μου Air Max με στο ηρώδιο.

0: Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Και αφού είμαι μόνος στο τερέν,

μας και προς ευκαιρίες κλωτσάμε. Αυτό λίγο πολύ μας εφερός εδώ. Μια βόλτα κάνω πως ιός εδώ. Πυρόβολο με περηφάνια κούβαλο. Τις ρίζες μου και αγάπη μπολική κατέχω. Έχεις, πού είσαι, τρέχει.

Podcast.com.

σειρά που γράφω κάτι, ο κόσμος μιλάει και ξεκινάει το debate για το που θα φτάσω. Θα περιμένω τη στιγμή που με ξεχνάνε όλοι για να ξαναγεί η ησυχία και να ξαναγράψω. Είμαι στην πιο λάθος στιγμή, στο πιο σωστό σημείο, αλλά μα ξέρεις που πηγαίνεις, δεν μετρά ο χρόνος. Πόνεσα, έχασα, νίκη.

τα βράδια του γράφει με λύπη και τα δάκρυα λύμνη, όμως το πρωί είναι αλήγιστη. Δεν έχω ξαναδεί άλλη ψυχή με τέτοια δύναμη. Κάθε φορά που γράφω κάτι ο κόσμος μιλάει και ξεκινάει το debate για το που θα φτάσω. Θα περιμένω τη στιγμή που με ξεχνάνε όλοι για να ξανάγει η ησυχία και να ξαναγράψω. Είμαι στην πιο λάθος στιγμή, στο πιο σωστό σημείο, αλλά μα ξέρεις που πηγαίνεις, δεν μετρά ο χρόνος. Πόνεσα, έχασα.

σε πες μου και θα γίνω. Κι ας έχω τόσα πολλά κι ωραία να χάσω, κι ούτε στιγμή μη ρωτάς

τώρα που φτιάξες καφέ. Αχ, πώς ηρέμεις αδερφέ. Αχ, μου γλέκανε καρδιά.

βρίσκει με στην κούπα μου. Χαϊδεύω το σκυλί μου. Στα μάτια με κοιτάει, λες και ξέρει που ήμουν. Λάσπες στα παπούτσια μου. Μέρες βροχερές. Άδειο το κρεβάτι μου όπως ήταν και χθες.

Βία κάθε μέρα, μ' όλα φυσιολογικά. Τσιγαροβολτές με βάτζωμένο κάτω βρωμά. Στο τσιπάπου ή κάτω από τα αρχιδιά. 30 φεύγα κι ακόμα λάμε μη ποδανά. Ρετρό από μινάρια από άλλη γενιά. Εδώ τα όνειρα κοστίζουν και δεν μας περισσεύουν. Μα τελικά μου φαίνεται αυτά μας διαλέγουν. Το τελευταίο που είδα ήταν την Παρασκευή. Όταν με πήρε ο ύπνος με τη φράγκο.

υπεροψία. Τα λεφτά μου είναι λεφτά σου σε κάθε αφραγγεία. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις αν ρωτήσει ο νόμος. Γινόμαστε φαντάσματα όταν γίνεται τόρος. Σεβασμός στους μικρούς όταν είναι καλοί. Καλοί είναι αυτοί που δεν ξεχνάνε ότι είναι μικροί. Εδώ μιλάμε βαριά, προσφυγικά ελληνικά. Ακούμε μουσική με μικρού παιδιού καρδιά. Ένα jukebox στο Σικάγο το 53. Να παίζει μίση CBD.

παντρευτώ. Μια καθάρια χειραψία από ένα φίλο καλό. Και επιτέλους ό,τι έχω θα είναι εκεί για να μείνει. Να χαζεύουμε μαζί στο αυγουστιάτικο δίλη. Και χρυπάρι από την Αίγυπτο, μαύρο από τη Σμύρνη. Και ένα αλήθινο χαμόγελο από γυναικεία χείλη.

0: just take the roughness out the streets and formulate it into a pencil and a piece of paper and start writing. And just, it start flowing like energy, and it just there like that.
1: Uh-huh, yeah. Είναι όλα δέκα το σπίθηκος. Yeah.
2: Ήτανε πράγματα τρελέ που δεν μπορούσα να πω. Ήτανε σκέψεις

Μπορεί η αγάπη να σβηστεί τον πόλεμο. Μπορεί το αύριο να φαίνεται όμορφο. Μπορεί το μυαλό μου να κάτσει φρόνιμο. Δεν ξέρω, δεν με βρίσκεις τόσο ετοιμόλογο. Παιδί χωρίς φιλή και λίγο με ενοχλεί το πώς χορεύει λογική σε ένα στενό σκηνή. Κι όλο φοβάμαι κάποιον άστεγο χωρίς φωνή. Αλλά κουστούμι φορά αυτός που με δολοφονεί.

0: γραμμές μέσα στο λεκάνο πεδίο.
1: Follow us on Facebook, Twitter and Instagram. Habits Radio. Your daily habit.

από το φαΐ και από τον ύπνο. Γι' αυτό να τρως καλύτερα και να κοιμάσαι, Νίκο. Γι' αυτό έβαλα κατά από το πάπλωμα και αυτό το στίχο. Και έβγαλα τα λάθη μου και τα έφερα για δείπνο. Αυτό σημαίνει θα είμαι πίσω. Κι αν κάποτε λείπω θα ακούς τον ήχο, τον κρύο του το ήχο. Γι' αυτό ποτέ δεν έκανα το καλοκαίρι φίλο, γιατί δεν εμπιστεύομαι τον ήλιο. Ήλιος, αυτή τη λέξη δεν μπορώ να την προφέρω. Απ' την πρώτη μέρα που τη διάβασα το ξέρω. Κι είναι 10 λέξεις που τις μοιάζουν, αλλά εγώ εκείνη θέλω. Πού θα πάει θα τα καταφέρω. Ίσως να φταίει που συνάντησα βροχές και οι πλεξούδες της πριγκίπισσας ήταν χρυσές ανάχυρα. Έκανα ένα κύκλο κίτρινο και γύρω του γραμμές, αλλά στο σπίτι μου δεν χώραγαν παράθυρα. Η πρώτη μέρα που παίξα κυνηγητό, το ράδιο στο τραπέζι δίπλα στο κοκκινιστό. Τα δέσποντα στο δρόμο για το κατηχητικό. Εικόνες θα ξεφτύσουνε, μένει το ηχητικό. Απ' το μπαλκόνι βλέπω πάνω τα Σάββατα που ήθελα να γίνω ο Ραούλ και ο Αντριάνο.

εδώ θα είχα άγιο. Ένα δειλινό πριν το ναυάγιο. Τώρα που το τελευταίο πακέτο μου είναι άδειο, ό,τι έχω γράψει πάντα μου δίνει κουράγιο. Δίλημα. Οι πιο μεγάλοι δαίμονές μας είναι φίλοι μας.

0: Radio.com.
1: Πια δεν με νοιάζει, πια δεν με νοιάζει. Βγαίνω τα λες, το χαλάζει. Και

0: Γραφή. Γράφει. Γεια. Ναι. Α. Είμαστε αλλιώς.
1: Λάρι χω.
0: Ναι. Α. Σάλκο.

Ό,τι κι αν κάνω λες γυρίζω στα ίδια. Δεν υπάρχουν διαμάντια στα συντρίμια. Λες και με νιάξαν ποτέ μου τα στολίδια. Μ' αγαπάν και με στηρίζουνε τα γρίμια. Όχι γυναίκες μες στα βίντεο ζηλεύεις. Όταν γράφω με χαζεύεις, παίζω τραπ και χορεύεις. Αν δεν σου βγαίνει λες να μην το παιδεύεις. Πες κάτι ευχάριστο και ας μην το πιστεύεις.

Μ' ακούς ρε μαλάκα. Είναι άχρηστη γενιά μου και το ζει στην επανάληψη ανεργία. Με προϋπηρεσία στην κατάσταση. Τσιγάρα και χημεία, άχρηστη πληροφορία. Θέλουμε ένσημα για μέρες που μας φάγανε τα κρύα.

Ωρες που παρασέρνομαι και ψάχνω μάτια με μαλλί. Σαν θόσα του Βασίλια Παμάν. Η πόλη αυτή σε μίσε, μα την αγαπάς. Στα στενά της τριγυρνάς και στα πλακάκια γλιστράς.

Και αβάσαν άμα κάνει πως τα αύρεξια στο να γαμηθεί. Δεν μου καίγεται καρφί ο κόσμος αν διαλυθεί. Καταραμένοι ενωμένοι αδερφέ να είσαι εκεί. Εκεί αν όλα πάνε στράφη ξανακάνω μια αρχή.

Yeah.

0: Habits Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Ακόμα μέσα στο μυαλό μου είναι αυτή η σκέψη. Δεν λέει να φύγει. Άντε να πούμε στο βαναφείο. Μήπως και φύγει κι αυτή.

0: Τρέμει.
1: Τι λέει, Τρέμει?
2: Τι να πει, αδερφά, το τα ίδια.
1: Δεν σε βλέπω καλά, ρε, τι έχεις?
2: Τι να έχω, ρε φίλε, έχω ξαναερώσει να πούμε με τη δουλειά.
1: Δεν μας έφερε.
2: Κάθε μέρα με έχουν τρελάνει εκεί μέσα. Έχει φάει νύχτα.
0: Κοιτώ τους φίλους μου απόψε. Φαίνονται όλοι πιεσμένοι.

0: Radio. Habits Radio. Your daily habit.
1: Δύο, τρία, δέκα. Τι λέει?

0: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τα ημισκούμπρια και σε υπόθετο.
1: Πού είναι ο Μετζέλος? Πού είναι ο Μετζέλος?
2: Εδώ είναι ο Μετζέλος.
1: Δεν ακούω το Μετζέλο.
2: Εδώ είμαι εγώ.
1: Πού είναι η hip hop σκηνή?
2: Ημισκούμπρια.
1: Δεν ακούω τη hip hop σκηνή.
3: 2004.
1: Μετζέλο.
2: Ημισκούμπρια 2004.
1: Για να γίνει ο χαμός.
3: Ένας πίσω σε

ψυχή καρδιά στο βράδυ την ακούω ξανά σωπαίνει. Ένας παράξενος ρυθμός σε χτύπη μπερδεμένη. Ξυπνάει και που άνεμος με παίρνει. Πιο κοντά στο φως διωχνεί το βάρος με μια χειραψία δεμένη. Έλα σε ξανά φοβήσω. Βλέπω το παρόν, το παρελθόν. Μια στάμπα που κι αυτή θα σβήσω. Δεν θέλω τίποτα απ' την αρχή θα τα αρχίσω. Απόψε βαλά προορισμό για να το ξεκινήσω. Δεν συμπαθώ τη βάφη γκρίζω. Πώς στηρίζω τι μπουνιές κρατά πολεμά. Ακόμα κι αν τη λήξη του σφυρίξω. Δεν παρετούμε ελπίζω. Τι κάνουνε για μένα στέγη πάνω από το κεφάλι μας. Τα λες τα ζουν ακόμα ψάχνω τρόπους να την κλείσω. Μα πορεία γεμίζω. Πιστεύω πως μια νότερη δύναμη μ' αγαπά για κάποιες μέρες δεν τη βρίσκω. Αλλάζω μου το πείσμα εσύ να μην αλλάξεις άμα στο ζητήσω. Σ' αγάπησα γι' αυτό που είσαι εγωισμός είναι θα το πατήσω. Να ρίχνω μούτρα δεν το συνηθίζω.

μέσα από όλα υπάρχει ο χρόνος. Βιάζομαι όπως βιάζεται να φτιάξει το παλιό καινούριο χρόνος. Υπάρχω για ανεπάρκεις, υπάρχεις για να είσαι μόνος. Συναίσθημα βαθύ γαλάζιο, πνίγω με λασιντόμος. Υψώνεται πανίρια κύμα, πνίγεται όποιος σώνεται. Νεκρός θα ζει μέσα το βάρος, παπλά δεν σηκώνεται. Δεν ξέρω τι

Δεν δώσε κοιτάζω. Δεν ήμουν ποτέ στο επίκεντρο της προσοχής και δεν ζήτησα κάτι παράλογο. Ξέρω τα όρια για μου επιδείξω το μέχρι που μπορώ να φτάσω. Φορές με θαυμάσω, φορές που κοιτιέμαι και μου έρχεται το να γελάσω. Σιγά να μην κλάψω, σιγά να μην ζήσω. Σιγά από τη μιζέρια να μην σ' απαλλάξω. Απλά ξεχνάω. Θέλω να είσαι δίπλα μου. Ακούγομαι παιδί, μα προσπαθώ να με. Μου δείχνεις που να πάω, ναι. Απλά κοιτάω, είμαι άλλος ένας παρατηρητής της πόλης μέσα.

παρατηρητής της πόλης, μέσα της γερνάω. Την ελπόδινο να μπαίνει στη σειρά. Το κεφάλι μου έκλεισε για απόψε, λουκέτο στην πόρτα. Τι θέλα να πω με αυτό το κομμάτι, ίσως πολλά. Sorry αν δεν πρόλαβες να ακούσεις, κι αύριο μέρα θα'ναι.

δεν με ξέρανε. Χρόνια μετά είναι τόσο αστείο πως παρατηρεί τον κόσμο το παιδικό μου κρανίο. Το σχολικό μου δρανείο δεν με κατάλαβε φίλε. Γι' αυτό χαράξα πάνω του πως δεν ξέρω ποιος είμαι. Δεν ξέρω

κάποιος σου δεν με ξεχάσες. Για σένα φύλαξα τα πιο μεγάλα μάτια μου. Να βλέπεις κάθε σπιθαμί του πόσο πολύ μου έλειψες. Παραπονέθηκε η δασκάλα στη μάνα μου. Λέει δεν ξέρει καν να κρατά το μολύβι. Τι θα κάνετε? Περήφανος 15 χρόνια μετά η μαμά κατάλαβε πως τώρα το μολύβι μου δεν πιάνεται. Είμαι παιδί του γενού, το παιχνίδι μου με τα χαρτιά που γίνανε κάστρα μου δώσε οχυρά με γράμματα και στίχους γεμάτα. Μεγαλωμένος και ζεστός μέσα σε κρύα

κρίνεται. Ανεβαίνω σε αυτή τη σκηνή και ανοίγομαι. Οι μαθητές μετά από μένα στο σχολείο μου βρήκανε το θρανίο μου και γράψαν πάνω φθήρωμαι. Κι όσα φοβήθηκες χθες, απόψε πέθανα να αστείασα τις πρώτες μου ελπίδες. Μα ακόμα το χαρτί μου χτίζει ασπίδες, γι' αυτό χαράξα πάνω του πως δεν ξέρω ποιος είμαι.

την πεποίθηση ότι έλεγα, ότι έλεγα για πλάκα. Ειλικρινά θα έπαινα στο λύκειό μου κρατώντας το τελευταίο μου ραπ και δύο αλφα-κάπα. Γι' αυτό αδιαφορώ για μόδες τώρα που προωθείτε και τις ψεύτικες σας κόντρες. Είμαι περήφανος που θα έχω να λέω πως έδειξα στη χώρα ποιο είναι το ηχόχρωμα του κόμπλεξ.

όφη, είμαστε αδέρφια. Δεν μοιάζουμε πολύ, μα είμαστε τρίδημοι. Προστατεύουν τις πληγές μου σαν επίδεσμοι. Μας δένουν τατουάζ και κουβανέζικοι σύνδεσμοι. Τον Αύγουστο σε αλούγκαν οι αυλοί μας. Πηγαίνουμε στο θέρμα οικό για ψάρεμα. Γυρνάμε με παντόφλες σαν τουρίστες.

0: σοβαρό θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν προστρέξω και σε αυτό στο ότι πήγαν 30.000 νέοι και άκουγαν κάτι αφίους στίχους ενός υποτιθέμενου καλλιτέχνη που υποτίθεται ότι χτυπάει το σύστημα.
1: Ξέρουνε τη ζωή μου κάθε σχέδιο.

σε γήπεδα. Δεν ξέρουμε ούτε να βγουν. Μετά τις συναυλίες αλλάζουνε το χλωοτάπητα. Και ανάβουν καπνογόνα σαν να πήραμε πρωτάθλημα. Αυτή η πόλη μας κρατάει ζωντανούς. Με αντάλλαγμα να γράφουμε τραγούδια για τους δρόμους. Θέλει να ακούει για τρελούς. Για όλες τις γειτονιές και για όλες.

ημέρα λόγια μηχανών, ημέρα 324. Στη δίπλα πτέρυγα κατά βράδια ακούγονται γέλια. Κοροϊδεύουν μου το μαθηματικό, όπως τον λένε. Είναι ένας που γράφει συνεχώς αριθμούς στον τοίχο. Σαν μια τεράστια εξίσωση. Που για να λυθεί θέλει μέρες, μήνες, χρόνια. Τον κοροϊδεύουν και του λένε πως υπέρξε είναι λάθος. Και αυτό συνεχίζει. Και τον χλεβάζουν. Και αυτό συνεχίζει. Όμως εχθές το βράδυ τα γέλια σταμάτησαν. Ο μαθηματικός γράφει στο αποτέλεσμα τον αριθμό 0 και τον υπογραμμίζει. Γυρίζει λοιπόν και τους λέει: είχατε δίκιο. Οι πράξεις μου ήταν λάθος. Αλλά οι αριθμοί που χρησιμοποιούσα καθώς και το αποτέλεσμα ήταν σωστό. Γιατί στο 0 δεν σε φέρνουν ποτέ οι αριθμοί σου. Αλλά υπάρχει.

0: church. You could do it in the streets. You could do it at home. The rest is bullshit and you know it.
1: Αμάρτωλοι πόλη, αγγελικές για πόλη. Πρέπει την Ανατολή εδώ αλλάζουνε οι ρόλοι. Τα μάτια τους θα δούνε το τέλος της προφητείας. Όταν θα την αχθεί το καζάνι της αμαρτίας. Αμάρτωλοι πόλη, αγγελικές για πόλη. Πρέπει την Ανατολή εδώ αλλάζουνε οι ρόλοι. Τα μάτια τους θα δούνε το τέλος της προφητείας. Όταν θα την αχθεί το καζάνι της

0: us on Facebook, Twitter, and Instagram. Habits Radio, your daily habit.
1: Ανάστολες παρόντα και αυτόφορα. Οι φίλοι μου ψηλά σαν ελικόπτερα. Ελλάδα με στριμώχνει στα φτωχόπεδα. Μέσα στις φυλακές και τα στρατόπεδα. Ξέρω που πηγαίνει γιατί το φέρα. Το κρατάω σφιχτά σιγά μη το χάνα. Ζητάνε να πουλήσω την ψυχή μου. Και να είχαν τα λεφτά πάλι δεν το κάνω.

Μέσα στα τσιμέντα έχει φουρτούνες. Μέσα στα μυαλά μας τρικυμίες. Για να μην γίνουνε εγκληματίες. Για όλα τα αδερφάκια με ευκαιρίες. Και σου πέταξαν ψηλά σαν αεροπόροι. Αν δεν τις δώσουν θα τις πάρω με το